0: piscina de Copacabana.
1: Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: κίνηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: I know my words will dry upon your skin.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
1: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

sorry, you. I'll be there in no time. Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

How does it feel? It feels like Δευτέρα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6 και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπούτσι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και καλημέρα και στους φίλους Ισπανούς, στους φίλους της Ισπανίας που πανηγυρίζουν, φαντάζομαι από χθες δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια και χαρές και πανηγύρια σε ένα Σαββατοκύριακο που μάλλον κράτησε λίγο παραπάνω. Είχαμε και τον ημιτελικό, τον τελικό. Όλοι ασχοληθήκαμε με το Μουντιάλ, ακόμα και εμείς που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber στη διάθεσή σας. Υπάρχουν τα social media και υπάρχει και το τηλέφωνο βέβαια, 210-6066-429, μην κάνετε λάθος και ξυπνήσετε κάποιον άλλον. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας, φτιάξτε το περιπολίτο καφέ που κάνουμε έτσι αυτή την ώρα νωρίς το πρωί και τα λέμε σε λίγο.

να δούμε λίγο και το καιρό, όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καύσωνας λέει έρχεται, συνθήκες καύσωνα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Σήμερα λέει θα φτάσει στη χώρα η θερμοκρασία μέχρι 41-42 βαθμούς, αύριο μέχρι και 43. Από Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία και την Πέμπτη θα υπάρχει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μέχρι τότε όμως να δούμε τι λέει σήμερα. Σήμερα σε όλη τη χώρα ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες υψηλές και πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη όμως Μακεδονία και Θράκη μέχρι 38 και 39 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 41 βαθμούς, ενδεχομένως τοπικά 42 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά επίσης μέχρι 41 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 37 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς. Στην Κρήτη έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό είναι από μόνο του κάτι αξιοπερίεργο, θα έλεγα. Στον Μόδο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 35-36 βαθμούς και στον νομό της Αττικής επίσης ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς σήμερα, να το ξέρετε. Όπως είπα και πριν, τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη 40 θα βλέπουμε και στην Αττική. Καύσωνας έρχεται, όπως μας ενημερώνουν όλα τα δελτία ειδήσεων, και επίσης μας ενημερώνουν ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή θα ανοίξουν όλες οι λέσχες φιλίας του Δήμου και θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Οι κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου και Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Υπάρχει και μια 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1595, σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι τώρα λόγω του καύσωνα. Στο ημερολόγιο της ημέρας ξεκινήσαμε με Bob Dylan σήμερα, ξέχασα να το πω, γιατί σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε αυτή η μεγάλη επιτυχία που ακούσαμε, το Like a Rolling Stone. Ένα χρόνο νωρίτερα, 1964, οι Beatles κυκλοφορούν αυτό εδώ, And I Love Her.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

πλαίσιος μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα μεγάλη γιορτή του Προφητηλία. Γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια τους πολλά. Όχι, δεν γιορτάζω σήμερα. Με κοιτάζει η Ελπίδα. Είναι η μέρα που η αλήθεια είναι ότι παίρνω πολλά μηνύματα στο inbox στο Facebook που μου λένε χρόνια πολλά. Αλλά το Λιάνα δεν βγαίνει από το Ηλιάνα. Οπότε δεν γιορτάζω. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα Σελήνης. Γιατί σαν σήμερα, στις 20 Ιουλίου του 1969, ήταν η πρώτη προσεδάφιση από άνθρωπο στη Σελήνη. Συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες, τον Νίλ Άρμστρονγκ και τον Μπαζ Όλντριν της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11. 20 Ιουλίου λοιπόν του 1969, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά ανθρώπινο όν πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχα διαβάσει για εκείνη την εποχή είναι ότι όταν ήταν να πάνε σε αυτή την αποστολή οι αστροναύτες, εννοείται ότι δεν υπήρχε καμία ασφαλιστική εταιρεία να τους κάνει ασφάλεια ζωής, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για να διασφαλίσουν τις οικογένειές τους σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά, καθίσανε και υπογράψανε πάρα πολλά αυτόγραφα, έτσι ώστε να έχουν οι οικογένειές τους να πουλήσουν, να εκμεταλλευτούν μετά αν συνέβαινε κάτι και έχαναν τη ζωή τους, για να έχουν κάποιες οικονομικές απολαβές. Μου φαινόταν πάρα πολύ, δεν ξέρω, τρομακτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα αυτοί οι δύο άνθρωποι να κάθονται να υπογράφουν ένα σωρό φωτογραφίες τους, έτσι ώστε να υπάρχουν σε περίπτωση που κάτι δεν λειτουργούσε. Από το ημερολόγιο της ημέρας στο άλλο, το μουσικό 1965, η Loving Spoonful, κυκλοφορούν το τραγούδι Do You Believe in Magic.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Τα υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα δημοσιεύεται και το πρώτο ολοκληρωμένο chart δίσκων του Billboard. Το περιοδικό βέβαια είχε δημοσιεύσει προηγουμένως λίστες με τα best seller, με αυτά που είχαν πουλήσει περισσότερο, αλλά ήταν από μεμονωμένες δισκογραφικές εταιρείες. Αν σήμερα όμως βγήκε ένα νέο chart που συνδύαζε τα κορυφαία σε πωλήσεις από όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, και μάλιστα το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι του Billboard, σαν σήμερα το 1940, ήταν το I'll Never Smile Again με Frank Sinatra και Tommy Dorsey Orchestra. Σήμερα στα γενέθλια της ημέρας, που θα ακούσετε περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους του, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ο Carlos Santana, αυτός ο εμβληματικός Μεξικανο-Αμερικανός κιθαρίστας που έχει παντρέψει το rock, το blues, τους αφροκουβανέζικους ρυθμούς, και εδώ στο Oye Como Va.

διαβάζω για μια έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει ότι ένα 41% των Βρετανών δεν έχουν ακούσει ένα ολόκληρο άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος τον τελευταίο χρόνο, ενώ ένα 8% δηλώνει δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του ένα πλήρες άλμπουμ. Η έρευνα έγινε σε 2.000 ενήλικες. Το 70% των συμμετοχών παραδέχεται ότι ακούει συνεχώς τα ίδια αγαπημένα του τραγούδια. Τι παράξενο, δηλαδή λογικό δεν είναι. Το αγαπημένο του λέει κομμάτι παίζει κατά μέσο όρο 343 φορές το χρόνο, δηλαδή σχεδόν μία φορά την ημέρα, και οι περισσότεροι έχουν μια πολύ έτσι περιορισμένη μουσική ρουτίνα, ακούγοντας περίπου 6 καλλιτέχνες σε σταθερή βάση. Προτιμούν να μένουν δηλαδή σε γνώριμη μουσική, τα αγαπημένα τους τραγούδια. Βγήκε λοιπόν ο γνωστός DJ, ο Pete Tong, να σχολιάσει και είπε ότι αυτή η συνήθεια, το να ακούμε μόνο μεμονωμένα τραγούδια ή playlist για να μην ακούμε όλο το άλμπουμ, είναι λέει σαν να βλέπεις μόνο τις καλύτερες σκηνές μιας ταινίας χωρίς να δεις ολόκληρη την ιστορία, που εντάξει, έχει ένα δίκιο, αλλά από την άλλη, άμα δεν αξίζει η ταινία, γιατί να τη δεις όλη, ας δει καλύτερα τα καλά σημεία. Δεν το καταλαβαίνω, θα απολογηθούμε τώρα επειδή δεν ακούμε όλο το άλμπουμ, άλλο κι αυτό. Στα γενέθλια της ημέρας 1945 γεννιέται η Kim Carnes, με την αυτή τη γνωστή χαρακτηριστική βραχνή φωνή της. 1981, τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι, Betty Davis Eyes.

0: 93,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Τόνι Άλεν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, έχει φύγει από τη ζωή από το 2020 αυτός ο θρυλικός Νιγηριανός ντράμερ, συνδημιουργός αν θέλετε και του Afrobeat εδώ στο Secret Agent. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είναι 20 Ιουλίου, προφητηλία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Συγχαρητήρια και στους Ισπανούς φίλους που κερδίσανε το Μουντιάλ. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με πολύ ζέστη σήμερα στην Αθήνα, μέχρι Τετάρτη λέει θα έχουμε καύσωνα. Και μάλιστα σήμερα είναι ανοιχτές και οι λέσχες φιλίας του Δήμου. Θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, για να πάρετε μια ανάσα δροσιάς αν θελήσετε. Είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Ποτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης, Αμπελοκήπων. Και υπάρχει και βέβαια, αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, μια 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1590. Κατά τα άλλα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας με το στούντιο, τα ξέρετε, τα λέω άλλη μία φορά. Έχουμε το Viber, θα γράψει Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. I used to hear my grandmother talk about the way they used to baptize down south where she came from. And I remember

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Και επίσης την απογευματινή. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Και επίσης στον ελεύθερο τύπο. Ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο ανάκαμψης. Έγκλημα και τιμωρία. Στα νέα, το πρωτοσέλιδο, συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές και εκτός σχεδίου δόμηση, πρωτοσέλιδο στα νέα, μπορώ να χτίσω, ερωτηματικό. Κανείς δεν ξέρει, απάντηση αλαλούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με

διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Και τέλος, ναυτεμπορική, πακέτο 5 δις για παροχές και ελαμφρύνσεις μέχρι το 2030, οι δεξαμενές άντλησης εσόδων, ώστε να μην απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

είδηση που δεν περίμενα να διαβάσω, τουλάχιστον δεν περίμενα αυτή την εποχή να διαβάσω. Οι πωλήσεις των CD έχουν αυξηθεί περισσότερο, λέει, από ότι των βινιλίων. Με την μόδα που υπάρχει με τα βινίλια, πάντα θεωρούσα ότι τα CD θα αργήσουν πολύ να επανακάμψουν. Και όμως, λέει, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις των CD αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας 16,3 εκατομμύρια αντίτυπα. Αντίθετα, οι πωλήσεις βινιλίου αυξήθηκαν μόλις 2%. Ένας από τους βασικούς λόγους της ανόδου είναι η K-pop, ιδιαίτερα η κυκλοφορία των BTS, των οποίων τα άλμπουμ πολλούνται σε πολλές συλλεκτικές εκδόσεις, CD εκδόσεις, με κάρτες και άλλα αναμνηστικά. Και οι πωλήσεις, λοιπόν, των φυσικών μέσων, τα CD, βινίλια και κασέτες γενικά αυξήθηκαν κατά σχεδόν 8%. Είναι εκπληκτική, νομίζω, αυτή η αύξηση. Βλέπεις τα CD στο σπίτι σου και λες, τώρα τι να τα κάνω αυτά τώρα, μήπως να τα δώσω, μήπως να κρατήσω μερικά που μου αρέσουν και τα υπόλοιπα να τα χαρίσω. Όχι, κρατήστε τα, γιατί έτσι λέγαμε και με τα βινίλια, αλλά τελικά επανήλθαν στη μόδα. Επανέρχονται και τα CD, λοιπόν. Επίσης, διαβάζω ότι έχει αυξηθεί η δημοτικότητα της ισπανόφωνης μουσικής. Εντάξει, το βλέπουμε παντού. Τα αγγλόφωνα τραγούδια έχουν σημειώσει μια μικρή πτώση, ενώ τα ισπανόφωνα είναι πλέον, ιδίως στην Αμερική, πολύ στα πάνω τους. Και η κορεάτικη μουσική επίσης ανεβαίνει σταθερά στην αγορά της Αμερικής και παραμένει, λέει, η τρίτη πιο δημοφιλής γλώσσα για μουσική στην Αμερική, λόγω, όπως είπαμε και πριν, K-pop, οι συνεχιζόμενες επιτυχίες της K-pop. Αυτά. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, να το ξέρετε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στάση. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και αυτός είναι ο Καγιετάνο, είναι Έλληνας ο Καγιετάνο, ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια από τα παλιά, πρέπει να είναι αυτή η κυκλοφορία τουλάχιστον δεκαετίας, Night Without Stars.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα τη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Cranberries από την δεκαετία του 90, το Linger, η πρώτη τους επιτυχία. Η δεκαετία του 90 που κάνει ένα φοβερό comeback, είναι πολύ της μόδας πάλι, τα πάντα από τη δεκαετία του 90. Όχι μόνο σε αυτούς που την έχουν ζήσει και έχουν μνήμες, θυμούνται ίσως την εφηβική τους ηλικία, αλλά και σε ανθρώπους πιο νέες γενιές που γεννηθήκαν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, στην ουσία δεν την έχουν ζήσει, αλλά έχουν έρθει και αναζητούν, να συμφωνεί και η Ελπίδα Παπουτσή, έχουν αρχίσει και αναζητούν πράγματα από τη δεκαετία του 90. Είναι στη μόδα πάλι τα τηλέφωνα με τα κουμπιά, οι παιχνιδοκονσόλες, η αισθητική γενικά της δεκαετίας του 90, στα ρούχα, στο ντύσιμο. Και πάνω σε αυτή τη μόδα που επανέρχεται, έρχεται μια διαφήμιση, είδα στο ίντερνετ, από μια εταιρεία, την Gap, που έχει ρούχα, η οποία συνεργάστηκε με την Χάιλ Μπίπερ, είναι η γυναίκα του Τζάστιν Μπίπερ, η οποία γεννήθηκε το 96, έτσι δεν την έχει ζήσει ούτε αυτή τη δεκαετία του 90. Λανσάρει λοιπόν τη νέα συλλογή και χρησιμοποιεί αυτό εδώ το τραγούδι, το Linger. Θεωρείται μια πολύ πετυχημένη διαφήμιση και είναι πολύ ωραία διαφήμιση αυτή. Και διαβάζω ότι την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσάρλι Τιπλασίντο, ο οποίος συνήθως κάνει βίντεο κλιπ, ενώ τις φωτογραφίες έχει κάνει ο διάσημος φωτογράφος ο Μάριος Ορέντι. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτή η καμπάνια θεωρείται ιδιαίτερως πετυχημένη, γιατί συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς την νοσταλγία που λέγαμε πριν, επιστρέψει σε μια εποχή που πολλοί καταναλωτές συνδέουν έτσι με αυτά τα ρούχα. Επίσης, χρησιμοποιώντας τη Χάιλ Μπίπερ, εκτός ότι είναι γνωστή, η ίδια έχει αυτό το απλοϊκό στυλ της δεκαετίας του 90, που ντυνόμαστε λίγο πιο απλά, με τζιν, με τισερτ, πολύ έτσι διαφορετικά και πιο φυσικά, πιο αυθεντικά αν θέλετε, από ό,τι σήμερα. Η συνεργασία αυτή λοιπόν θεωρείται πολύ επιτυχημένη, και επίσης τα προϊόντα που διαφημίζει είναι limited edition, που τα κάνουν πιο ελκυστικά, έχουν την αίσθηση της αποκλειστικότητας. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζει. Έχουμε καύσωνα πρωτοπυλών σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Από Πέμπτη όμως θα πέσει η θερμοκρασία και έρχονται λέει και βροχές και καταιγίδες. Και αυτή είναι η Ezra Collective που ανακούτε συχνά σε αυτό το δύο, θα ξέρετε ότι τους αγαπώ πάρα πολύ. Το τραγούδι λέγεται Only Love.

Αυτό είναι ο Lenny Kravitz, Five More Days Till Summer. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε ένα περιστατικό που θα ήθελα να το αναφέρω. Έγινε σε μια φίλη μου, συγκεκριμένα στη μητέρα μιας φίλης μου. Έπεσε θύμα αυτών των απατεώνων που τηλεφωνούν και λένε ότι είμαστε, συγκεκριμένη περίπτωση είπανε ότι είμαστε από την δίωξη, αστυνομική δίωξη εγκλήματος, κάτι τέτοιο, και κατέβασε κάτω σε μια σακούλα τα χρυσαφικά, και το οποίο το έκανε. Δεν ξέρω τι να πω, μάλλον ξέρω τι να πω. Η γυναίκα αυτή, η οποία, στην οποία συνέβη αυτό το περιστατικό, η μητέρα της φίλης μου, είναι γύρω στα 73-74 χρονών, είναι υγιής, είναι ενήμερη για όλες τις απάτες που γίνονται τηλεφωνικώς. Τι είχε ξανασυμβεί να την πάρουν τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε αυτή τη φορά και πίστεψε σε αυτούς που την πήραν τηλέφωνο και πράγματι έβαλε σε μία σακούλα όλα τα κοσμήματα που βρήκε μέσα στο σπίτι, έβαλε τέλος πάντων πιστωτικές κάρτες τα πάντα, για τα κατέβασε κάτω στον κάδο και εξαφανιστήκανε, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και τους πείθουν και σε πείθουν στο τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνήσαν σε μένα κάποια στιγμή, η αλήθεια είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιστικοί, ξέραν το όνομά μου, ξέραν που μένω. Μάλιστα, όταν έκλεισα το κινητό τηλέφωνο, με πήραν στο σταθερό, μου είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ, φαινόντουσαν αρκετά πιστικοί, αλλά βέβαια όταν άρχισαν να λένε βάλε μια κατσαρόλα να βράζει και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι η μόνη αντιμετώπιση που μπορείς να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις όταν δεν είσαι σίγουρος, είναι να κλείσεις το τηλέφωνο και να πεις θα σας πάρω εγώ πίσω. Εκεί τότε καταλαβαίνουν και εξαφανίζονται, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς μπορείς αλλιώς να αντιμετωπίσεις κάποιον ο οποίος σε πείθει στο τηλέφωνο ότι όντως είναι αυτός και όντως πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Μια πολύ στενάχωρη κατάσταση, και πραγματικά τώρα το τελευταίους μήνες υπάρχει μια έξαρση σε αυτά τα τηλεφωνήματα. Ακούω και σε φίλους και σε γνωστούς, αλλά και σε μένα την ίδια έχει συμβεί τρεις φορές μέχρι στιγμής. 48 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο 93,6. Υπενθυμίζω, Viber, social media και τηλέφωνο στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε. Εδώ είμαστε.

πριν για αυτούς τους απατεώνες που παίρνουν τηλέφωνο και υπάρχει μια έξαρση τους τελευταίους μήνες και μόλις έξω το μικρόφωνο μου λέει η Ελπίδα Παπουτσίδα. Το ίδιο έγινε το Σαββατοκύριακο στην σπιτό νοικοκυρά μου. Την πήραν τηλέφωνο, της είπαν ότι είναι από τη ΔΔΕ, ότι έχει πρόβλημα αγίωσης, να ανοίξει την πόρτα, να βγει στο μπαλκόνι. Βγήκε στο μπαλκόνι, μπήκανε μέσα από την πόρτα, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν και φύγανε. Να προσέχετε, να ενημερώνετε τους δικούς σας ανθρώπους και όπως είπα και πριν, ακόμα και αν πιστεύετε ότι όντως σας παίρνουν από την ΔΔΕ, από την αστυνομία, από την τράπεζα, από οπουδήποτε, πείτε ναι, ένα λεπτό, κάνω μια δουλειά, θα σας πάρω πίσω τηλέφωνο. Και εκεί δεν πρόκειται να σας ξαναπάρουν ποτέ, γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να σας κοροϊδέψουν. Ακόμα στη χειρότερη περίπτωση θα γίνει, θα πάρετε πίσω τηλέφωνο και θα σας πούν αν όντως σας καλέσαν από αυτή την υπηρεσία. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο, που σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Thank you.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας τις αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
6: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς χθες το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα

Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ σε ανακοίνωσή του τονίζει τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και εκφράζει παράλληλα την ανακούφισή του, καθώς οι δύο διασώστες και οι νοσηλεύτρια που ενεπλάκησαν στο συμβάν δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Νωρίς το πρωί της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης ότι ένα ιδιωτικό ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής παρουσίασε εισρωή υδάτων στο αλιευτικό καταφύγιο Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό όχημα, ένα καταδυτικό συνεργείο, ενώ ενημερώθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στη χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου, ενώ από το συμβάν δεν υπήρξε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμενικό σταθμό της Αγίας Γαλήνης απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την επιθεώρησή του από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα Χανιά, με την πολιτική προστασία να στέλνει μέσον του 112 μήνυμα ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά ξέσπασε στα Πλοκαμιανά του Δήμου Κισάμου. Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στην περιοχή έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά και στην περιοχή του Ξερόκαμπου Σιτίας, η οποία ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Συναγερμό σήμανε και το βράδυ του Σαββάτου στο Ρέθυμνο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη κατοικία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίδι. Αντίθετα, στα Χανιά προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 2. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι που αντιδρούν στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Χθες πραγματοποίησαν ενημερωτική εξόρμηση στις Γούρνες, μοιράζοντας φυλάδια και καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στη Λαϊκή Συνέλευση της Τρίτης. Η ανάπτυξη σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το μνημόνιο υπέγραψαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται τα 15 στρέμματα που παραχωρεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκειμένου να ανεγερθεί το νέο εκπαιδευτικό συγκρότημα της σχολής. 2 πολιτικές εκδηλώσεις διοργανώνει σήμερα στα Χανιά το ΚΚΕ με επίκεντρο τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Η πρώτη εκδήλωση διοργανώνεται από την Τομεακή Επιτροπή Χανιών του ΚΚΕ στις 8 το βράδυ στα γραφεία του κόμματος στο Γκουμπέ, με θέμα «Οι ζωές μας μετράνε», με το ΚΚΕ ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ανδρέας Κοκοσάλης, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ. Η δεύτερη στις 8 το βράδυ, η Κομματική Οργάνωση Χανίων διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση στο καφενείο «Η Μικρή Βουλή» στην οδό Ζυμβρακάκηδων 95. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Μανώλης Συντιχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτής του κόμματος. Το Σάββατο 25 Ιουλίου θα επισκεφτεί το Ρέθυμνο η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού πρόκειται να έχει επαφές με κοινωνικούς, παραγωγικούς και τοπικούς φορείς. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Χανίων ζητά την άμεση αναστολή των προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης του κτηρίου του Πρωινίκα, καλώντας το Υπουργείο Πολιτισμού να επανεξετάσει την υπόθεση πριν από οποιαδήποτε μη αναστρέψιμη επέμβαση. Με ομόφωνη εισήγησή του επικαλείται την αρχιτεκτονική αξία του κτηρίου, τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και την ανάγκη θεσμικού διαλόγου. Εν τω μεταξύ, αιχμηρή ανακοίνωση με αφορμή την επικείμενη κατεδάφιση.

άφηση του κτίριου του παλιού ΙΚΑ εξέδωσε ο τέος δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας. Καταδαφίζουμε την ιστορία και την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και ο λογαριασμός στους δημότες αναφέρει χαρακτηριστικά. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Χάνια επιστρέφει στα Χανιά από σήμερα μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Στη φετινή διοργάνωση περισσότεροι από 90 καλλιτέχνες συμμετέχουν σε ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 15 παραστάσεις σε θέατρα και χώρους πολιτισμού, 3 υπαίθριες παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, το πρόγραμμα Νέοι Δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος και εργαστήρια και σεμινάρια με διεθνείς χορογράφους. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Trechi?
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλώς ήρθατε. Ερτ Χανίων και Ερτ Ηρακλείου μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε καθημερινά με τους συναδέλφους μας εκεί στην Ανατολική Κρήτη, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη, να φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Στα Χανιά, Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη, ξέχασα και ζητώ συγγνώμη την Ελένη Ξυλούρη που είναι στη γραμματιακή υποστήριξη στο Ηράκλειο. Τη βόλτα μας θα κάνουμε σήμερα στην επικαιρότητα, σε ό,τι έγινε, σε ό,τι έπεσε στην αντίληψή μας. Εδώ είμαστε για να το μοιραστούμε μαζί. Ζεστές καλημέρες βέβαια θα πούμε σήμερα με έναν όμορφο ήλιο να μας λέει καλημέρα. 6:16 το πρωί, θα δύσει στις 20:46 ακριβώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα σελήνης, είναι η Παγκόσμια ημέρα σκακιού και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει. Με υπομονή θα περάσουμε τη σημερινή ημέρα, γιατί που το κουβέντιαζα εχθές και είπανε ότι πάντα παραδοσιακά τούτη εδώ ημέρα, ανεξάρτητα και με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι από τις πιο ζεστές μέρες του χρόνου. Πάντα λέει του προφήτη Ηλία ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάντως εμάς μας έχουν προειδοποιήσει για ένα τριήμερο μίνι καύσωνα, θα πω εγώ, με το θερμόμετρο έτσι να σκαρφαλώνει. Άλλωστε και η χθεσινή Κυριακή ήταν μια ζεστή Κυριακή, γιατί όπως λέει το meteo.gr, το θερμόμετρο εχθές στο Ελαφωνήσι εδώ έδειξε 39,5 βαθμούς Κελσίου και στην Πλώρα Ηρακλείου, μια περιοχή βέβαια που πάντα δίνει μεγάλες θερμοκρασίες, 38,6. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε λίγη προσοχή, ιδιαιτέρως συμπατριώτες μας εκεί στην Ανατολική Κρήτη που είναι, έχουν τριάρι σήμερα, και το Ρέθυμνο βέβαια και το Ηράκλειο και το Λασίθι, δύο μεσαίου κινδύνου είναι ο δείκτης που δίνει σήμερα η πολιτική προστασία για τα Χανιά. Και βέβαια πολύ πολύ πολύ προσοχή σε ό,τι κάνουμε, είπαμε μας έχουν προειδοποιήσει, θα ξαναπούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε εργασίες με αυτή τη ζέστη σήμερα, επίσης να είμαστε προσεκτικοί γιατί σίγουρα θα επισκεφτούμε για να πάρουμε ανάσες δροσιάς κάποια παραλία, οπότε θα προσέχουμε και από την άλλη βέβαια και στο τιμόνι. Όσοι μας ακούτε είτε βρίσκεστε έτσι με το τιμόνι στα χέρια, ιδιαιτέρως προσοχή παρακαλώ πολύ, διότι ήταν συγκλονιστικό και συγχρόνως απίστευτο το τροχαίο που είχαμε εχθές εδώ στα Χανιά και στο οποίο ενεπλάκη το ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μαζί με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Ήταν σοκαριστικό αυτό το τροχαίο, το βίντεο κάνει το γύρο έτσι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκείνη την ώρα υπήρχε μέσα στο ασθενοφόρο και ένα ασθενοφόρο που ήταν με τις σιρήνες, με τα φώτα αναμένα, με τις κόρνες και πήγαινε 500 μέτρα, θέλω να σας πω, απήχε από το νοσοκομείο, μετέφερε ένα 53χρονο άνδρα ο οποίος είχε υποστεί ήδη καρδιακή ανατροπή και βέβαια ο διασώστης, ο ένας από τους δύο διασώστες, ήταν πάνω από τον ασθενή, προσπαθούσε να του κάνει κάρπα σε μια προσπάθεια έτσι να τον επαναφέρει και κάπου εκεί λίγο έξω από τα γραφεία της ΔΕΙΑΧ εδώ στα Χανιά, στις Μουρνιές, έγινε το τροχαίο.
που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο οδηγοί και η κοπέλα που οδηγούσε το ασημή αυτοκίνητο και είναι νοσηλεύτρια και είχε και τη βάρδια της εκεί και τέλειωσε, θα είχε τελειώσει ένα τέταρτο πριν η βάρδια της και κατευθυνόταν έτσι στο σπίτι. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων, είπε ότι ο διασώστης ζει από θαύμα, εκείνος είναι που είναι πιο βαριά τραυματισμένος, έχει σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά του, ευτυχώς όμως και αυτός ο διασώστης και ο δεύτερος διασώστης του πληρώματος και η νοσοκόμα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο των Χανίων. Όλα βέβαια θα, όπως είπε ο διοικητής, ο 53χρονος άνθρωπος που μεταφερόταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο ήδη είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, βεβαίως θα πραγματοποιηθεί σήμερα η νεκροψία, νεκροτομή, όλα διερευνώνται, συνεχίζουν έτσι να ψάχνουν από την πλευρά της τροχέας τις ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο δυστύχημα εχθές, να ήταν 7 και 4, να ήταν 7 και μισή το πρωί αυτή την ώρα δίνουν. Από την άλλη βέβαια καλό καιρό έχουμε, συνεχίζονται οι αφήξεις των μεταναστών, είχαμε εχθές και 61 άνδρες που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας και εκείνοι θα πάνε στο Ηράκλειο, είχαμε και 51 άτομα στην παραλία της Τρυπητής που εκείνοι επρόκειτο εχθές το βράδυ να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας εδώ στην Αγιά και είχαμε και ακόμα 47 άτομα στην περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε και γυναίκες και ανάμεσά τους ήταν και ένα παιδί 12 ετών, όλοι από το Σουδάν μεταφέρθηκαν και εκείνοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Βλέπουμε ιδιαιτέρως θα πω τις τελευταίες έτσι μέρες στην Ανατολική Κρήτη αλλά και στη Γάβδο, πάντως συνεχίζονται έτσι οι αφήξεις των μεταναστών. Και είπαμε και προσοχή, διότι έχει σκαρφαλώνει ο υδράργυρος σήμερα. Το προσοχή σας το είπα, διότι εχθές, μάλλον προχθές στα Χανιά και εκεί στην περιοχή, στην παραλία, στο Κουνκαπί, δηλαδή στο κέντρο της πόλης των Χανίων, έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε ένας 72χρονος άνθρωπος. Τον είδαν λουόμενοι στη θάλασσα να επιπλέει, τον ανέσυραν, προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, έφτασε και λίγα λεπτά αργότερα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εκεί, συνέχισε και αυτό τις προσπάθειες, αλλά όταν διακοπίστηκε τελικά στο νοσοκομείο Χανίων, ο άντρας αυτός ήταν ήδη νεκρός.

Σήμερα μετά που θα διαβάσουμε τις εφημερίδες μας, όπου όσες κυκλοφορούν σήμερα σε επίπεδο Κρήτης, θα ασχοληθούμε με το θέμα του κτηματολογίου. Έτσι, σε επίπεδο Κρήτης είχαμε και μία παγκρίτια συνάντηση στο Ρέθυμνο με τους αρμόδιους να προβληματίζονται, να το κουβεντιάζουν και να ζητούν συνολική ανάκληση του έργου της κτηματολογίας. Γιατί και τα περιθώρια στενεύουν, αλλά και τα λάθη ξεπερνούν το 50%. Αύριο θα έχουν μία σύσκεψη, από την οποία βέβαια περιμένουν κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν βοήθεια από πουθενά, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και το άλλο θέμα είναι ότι, όπως είπε και ο κύριος Κοντζεζάκης, που είναι και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, είναι παροδία, γιατί ιδιαιτέρως έτσι στα Χανιά, αλλά και σε όλη την Κρήτη, θα παγώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, το σύμπαν.

Πάμε λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ανατολή. Η ανέγερση κτηρίου για την ΑΣΤΕ στα Λακώνια, η υπογραφή μνημονίου, το πλάνο υλοποίησης. Ήταν αυτό που σας ενημερώσαμε έτσι και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ήταν υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου, η Υπουργός Τουρισμού η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης. Έγινε σε μια εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ανατολή. Η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ και η εικόνα στον Νομό Λασιθίου. Πυρκαγιά στον Ξερόκαμπο ετέθη ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο. Συνεχίζονται οι δωρεές για την ενίσχυση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Στα αθλητικά, μπάσκετ, θέαμα και μοναδικές εικόνες στο Σίσι και σπουδαίες εμφανίσεις Ραφαϊλάκη και Ντριανάκη. Είναι τα δύο αθλητικά θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Πάμε στη Νέα Κρήτη. Τροχαίο σοκ με ασθενοφόρο, συγκρούστηκε και ανατράπηκε την ώρα που μετέφερε ασθενή με ανακοπή. Ο ένας διασώστης του ΕΚΑΒ έκανε κάρπα στον ασθενή την ώρα της σύγκρουσης και σώθηκε από θαύμα. Τραυματίες και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του άλλου γεωταχή, ενώ ο ασθενής κατέληξε, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Όλα έτοιμα για τις βάσεις, κάποιες σχολές θα πέσουν, άλλες ανεβαίνουν. Καύσιμα, η άνοδος της τιμής έφαγε την έκπτωση. Θαλάσσιες χελώνες μας προφυλάσσουν και από τους λαγοκέφαλους. Προβληματισμό στην αγορά, έλλειψη θέσεων στάθμευσης και αυστηρή έλεγχη. Κύπρος 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Η Νέα Κρήτη ανοίγει το φάκελο του μέλλοντος. Οι πόλεμοι για το νερό έχουν ήδη ξεκινήσει. Και βεβαίως στην Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμα: άφαντη στον τελικό του Μουντιάλη Αργεντινή, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα για την Δυτική Κρήτη: πολλαπλές περιβαλλοντικές προκλήσεις, κλιματική κρίση, ενέργεια, νερό, απορρίμματα και υπερτουρισμό στο επίκεντρο. Αναφορές στην εναρκτήρια ημερίδα του Θερινού Σχολείου για την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία. Από το Πολυτεχνείο Κρήτης καινοτομία σε 4 τροχούς. Παρουσιάστηκε το νέο εντυπωσιακό μονοθέσιο όχημα. Για τον τουρισμό κρουαζιέρα στη Σούδα, ρότα ανάπτυξης, επιτακτική χρηματοδότηση του νέου σταθμού επιβατών. Για το νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 4 χαμένα χρόνια, άλλη μια παράταση για τη μελέτη εισηγείται η Δημοτική Αρχή. Από το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων, ίστατη έκκληση διάσωσης του παλιού ΙΚΑ, σήμερα έχει προγραμματιστεί η κατεδάφιση του κτηρίου από το Δήμο. Για τα Βαλκάνια στην Κρήτη, η λύση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Χθες στα Χανιά, τροχαίο με ασθενοφόρο, κατέληξε ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο Χανίων. Στα Ρούστικα Ρεθύμνου, εορτασμός μονής προφήτη Ηλία. Στην Κρήτη, ποιοτικά προϊόντα, χαμένες ευκαιρίες. Ο Δημήτρης Βολουδάκης εξηγεί πως η αγροτοδιατροφή μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Ελλάδα, αυξημένες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, φωτιές σε επιφυλακή η χώρα, συντάξεις παγώνουν οι περικοπές και πανελλήνιοι πόλο πρωταθλητές οι μίνι πέδες του ναυτικού ομίλου Χανίων.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε και στο θέμα που σας είχαμε προαναγγείλει έτσι με την έναρξη της εκπομπής, και δεν είναι άλλο από το κτηματολόγιο. Ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Έγινε μια συνάντηση στο Ρέθυμνο μεταξύ των συμμετείχαν εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και έστειλαν και ένα εξώδικο προς το ελληνικό κτηματολόγιο, δηλαδή ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης, Δήμη, το Τεχνικό Επιμελητήριο, και ζητούν συνολική ανάκληση του έργου της κτηματογράφησης με ερωτήματα που έχει πάνω, δηλαδή πώς και από ποιον παρελήφθη, γιατί τα λάθη ξεπερνούν το 50%. Συντονίζουν τη δράση τους, πρέπει να πω, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό για τα προβλήματα της κτηματογράφησης. Βάλανε και ανοιχτά θέματα συνταγματικότητας. Θα γίνει χαμός, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Μέχρι και αύριο δηλαδή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή που θα έχουν στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα έτσι που έχουν προκύψει. Ήταν στη συνάντηση που έγινε και ο κύριος Βασίλης Κοντεζάκης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, που είπε χαρακτηριστικά ότι θα προκαλέσει το κτηματολόγιο πολλά τρομερά προβλήματα και σε μεταβιβάσεις και σε άδειες και σε επιδοτήσεις. Ήταν εκεί και η αντιπρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετών, η κυρία Μαρία Σκυλουράκη, που μίλησε για τις διαδικασίες και που είπε ότι είναι και κοστοβόρες, είναι και χρονοβόρες και πολύ μη φιλικές έτσι για τον πολίτη. Αμφισβητούν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ήταν η δήλωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, του κυρίου Λεχοβίτη. Εξήγησε πως για το γειτονικό νομό δεν γίνονται δεκτές αυτή τη στιγμή άλλες ενστάσεις, αφού το εκεί είχε δοθεί παράταση, θυμίζω, 6 ημερών, και μετά έκλεισε το στοίχημα. Ήταν και από εδώ, ήταν δήμαρχοι και από τον Πλατανιά και από τα Σφακιά, που εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το τι θα γίνει. Ακούστηκαν και οι φωνές να λένε ότι πάνε να μας πάρουν και τις μαδάρες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, εξαρτώνται πολλά από την συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα, γιατί και όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, δεν υπάρχει χρόνος από τη μία, και είναι πάρα πολλά τα λάθη έτσι που χρειάζονται διόρθωση. Ξεπερνούν, όπως είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς, το 50%. Εμείς θα ακούσουμε την άποψη, όπως την κατέθεσε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, του κυρίου Βασίλη Κοντεζάκη.
1: Κάτι γίνεται όταν κάνεις μια μελέτη. Όλοι είμαστε εδώ μέσα πιο πολλοί επαγγελματίες. Όταν κάνεις κάτι και είναι παραπάνω από 50% λάθος πλέον, ουσιαστικά τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε? Το παίρνουμε πίσω να το ξανακάνουμε. Για να το υποβάλουμε σε μια υπηρεσία, δεν μπορεί η υπηρεσία αυτό, οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, να το αποδεχθεί και να κάνει τα στραβά μάτια. Και αν κάνει τα στραβά μάτια, κάποιοι και το αποδεχτούν, υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι καθόλου αστείο το κτηματολόγιο, και θα έπρεπε εδώ πέρα να είναι όλοι οι δήμαρχοι που τους καλέσαμε και όχι να κάνουμε συμπαράσταση. Εμείς αγωνιζόμαστε και δούμε ένα τεράστιο αγώνα εδώ και μήνες και κάνουμε τη δουλειά άλλων. Τη δουλειά άλλων κάνουμε. Γιατί κάνουμε τη δουλειά άλλων? Γιατί δεν είμαστε τεχνικοί και νομικοί, αλλά εμείς εδώ αγωνιζόμαστε ουσιαστικά για τον πολίτη. Αυτός θα την πληρώσει στο τέλος είναι ο πολίτης. Και θα την πληρώσει πολύ άσχημα και δεν έχει καταλάβει πόσο, σε τι βαθμό θα την πληρώσει το κτηματολόγιο. Δεν είναι κανένα ε9 που το κάναμε λάθος ή καμιά δήλωση τραγωνικών στο Δήμο. Το κτηματολόγιο θα προκαλέσει τέτοια προβλήματα που δεν τα έχουν φανταστεί δυστυχώς ούτε αυτοί που θα έπρεπε να το ξέρουν. Δηλαδή εννοώ οι αυτοδιοικητικοί, ακόμα και οι πολιτικοί εκπρόσωποι του τόπου. Λοιπόν, θα προκαλέσει τρομακτικά προβλήματα. Θέλετε στις μεταβιβάσεις, θέλετε στις άδειες λειτουργίας, θέλετε στις αγροτικές επιδοτήσεις. Σε πάρα πολλά πράγματα, στους επαγγελματίες, δηλαδή μιλάμε, θα παγώσει το σύμπαν όταν θα πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο. Στα Χανιά τουλάχιστον που έχω εικόνα. Όταν έχουμε 406.000 δικαιώματα στα Χανιά και λέγουμε στην αρχή θα είναι καμιά 80.000 για διόρθωση και τελικά τώρα που τελειώνουμε βλέπουμε ότι πάνω από τα μισά θέλουν διόρθωση. Διότι ακόμα και σωστά να έχουν περάσει γεωμετρικά ένα κίνητο, βλέπουμε ότι έχει θέματα με τους δρόμους. Αλλού δείχνουν δρόμους που δεν υπάρχουν, αλλού εξαφανίζουν τους δρόμους. Δηλαδή αυτό το πράγμα, λέω, αποκλείεται να έχει γίνει, να το έχει κάνει άνθρωπος. Πραγματικά σκέφτομαι και λέω, μήπως ρε παιδιά τα βάλανε στην τεχνητή νοημοσύνη, να πετάξανε και τα. Δεν λέω και την άλλη έκφραση, ναι. Εκεί μέσα και ό,τι έβγαλε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και αυτό δεν έπρεπε να το λέει τότε Δυτικής Κρήτης που ασχολείται με τα τεχνικά και οι δικηγόροι που ασχολούνται με τα νομικά. Αυτό έπρεπε να το λέει το ίδιο το κράτος αυτή τη στιγμή. Να το δει αυτό το πράγμα και να το πάρουν πίσω. Δεν λέω ότι για παρατάσεις δεν ήρθα εδώ να πω, αυτά τα έχουμε πει 150 φορές. Ούτε να λέμε για παρατάσεις, ούτε να λέμε. Εντάξει, καλές θα ήταν και οι παρατάσεις, αλλά αυτό επίσης. Ήταν προφανές ότι θα γίνει. Όχι βέβαια σε τόσο μεγάλο βαθμό το περιμέναμε, διότι όλοι θα ξέρετε ότι νομοθετήθηκε και καταργήθηκε το επίπεδο, το στάδιο της προανάρτησης. Το στάδιο της προανάρτησης από την εμπειρία που έχουμε από την υπόλοιπη χώρα από συναδέλφους, τι έκανε. Διόρθωνε τα κακό σκήμενα και τα βλακώδη λάθη που μπορεί να κάνουν οι αναδόχοι λόγω βιασύνης, λόγω πίεσης κτλ. Δεν είναι ότι είναι αποκλειστική ευθύνη ενός. Διόρθωνε αυτά τα λάθη και έφερνε τα πράγματα σε μια ανάρτηση που δεν ήταν φυσικά δύο μήνες. Έφερνε τα πράγματα σε μια ανάρτηση και έτσι είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό σωστών παρά μεγαλύτερο ποσοστό λαθών. Εδώ έχουμε λοιπόν κατάργηση της προανάρτησης που είναι νομοθετικά φυσικά φρόντισε η κυβέρνηση και το κατοχύρωσε. Δεν λέω ότι είναι παράνομο αυτό. Κατάργηση της προανάρτησης και ένα δίμηνο μέσα στο καλοκαίρι που θα πρέπει όχι μόνο να ελέγξουμε αλλά και να υποβάλουμε τις αιτήσεις διόρθωσης. Αυτό το πράγμα είναι απίθανο. Είναι απίθανο, δεν μπορεί να γίνει και όπως πολύ σωστά προϋπόθηκε θα έχουμε ένα κτηματολόγιο κενό γράμμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το κτηματολόγιο αυτό που θα θέλαμε να έχουμε γιατί όλοι θέλουμε και ως επιστήμονες και ως επαγγελματίες φυσικά και θέλουμε να υπάρχει μια τάξη και το θέλουμε το κτηματολόγιο, αλλά είναι να είναι σωστά. Δεν μπορούμε τώρα εδώ πέρα να βάλουμε σε μια ομοιρία, θα μπουν σε μια ομοιρία και οι πολίτες και οι μηχανικοί και οι δικηγόροι. Διότι όταν θα πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, δεν θα διορθώνεται τόσο απλά που μπαίνουμε σήμερα και κάνουμε μια τεσούλα και λέμε εντάξει, δεν μου πέρασε το γραφικό, αυτό το πρόβλημα κτλ. Κάνουμε τώρα μια αίτηση διόρθωσης. Όταν θα πάμε σε λειτουργούν, οι κανόνες για τη διόρθωση είναι πολύ πιο αυστηροί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ο κόσμος όταν τα ακούει αυτά σφρίζει. Πραγματικά του τα λέμε το τι πρέπει να κάνει και το τι κόστος έχει και ο κόσμος πραγματικά πέφτει από τα σύννεφα. Δηλαδή θα πάμε, θα τολμήσουν να πάνε σε λειτουργού κτηματολόγιο την ανάρτηση των Χανίων. Αυτό θα είναι ένα έγκλημα. Πραγματικά και για τον τόπο και αναπτυξιακά και για τους πολίτες. Λοιπόν, για να βάζουμε τα πράγματα σε σωστή τους βάση. Τι πρέπει να κάνουμε. Φυσικά δεν λέω ούτε να αρχίσουμε να σπάμε, ούτε να βρίσκουμε. Πρέπει να κινηθούμε νομικά, γι' αυτό και είναι η δικηγορική σύλλογη εδώ να μας συμβουλεύσουν και να πάρουν την πρωτοβουλία ως καταλληλότερο να το χειριστούν το θέμα, να δούμε πώς μπορούμε νομικά να πιέσουμε, να τους δώσουμε επιτέλους να καταλάβουν, που δεν πιστεύω ότι δεν έχουν καταλάβει, και να τονίσουμε ότι για να προχωρήσει αυτό το πράγμα, κάποιοι θα πάρουν την ευθύνη για να προχωρήσει προφανώς. Αυτό το πράγμα πρέπει να παραδείξουμε. Κάποιοι θα πάρουν την ευθύνη. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι που θα πάρουν την ευθύνη να είναι επώνυμοι που θα πάρουν την ευθύνη, διότι εδώ θα τεθούν τεράστια οικονομικά ζητήματα για τους πολίτες, για τους επιχειρηματίες, για όλους τους επαγγελματίες κτλ.
2: Διαμαρτυρία του νομικού και του τεχνικού κόσμου προς τα ζητήματα κτηματογράφησης. Πείτε μας τι σας προβληματίζει και τι ενέργειες δρομολογείτε για το επόμενο διάστημα.
3: Ειδικολογική Σύλλογη της Κρήτης, Χανιάρα Έθνο και Ηράκλειο, αποφάσισα μια κοινή σύσκεψη με παρόντες προέδρους των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης εδώ στο Έθνο, προκειμένου να συζητηθούν και νομικά και τεχνικά θέματα που ανακύπτουν από την μη παράταση της προθεσμίας για διόρθωση των λαθών του αναρτήσεων στις κινηματογραφικές αναγραφές. Το θέμα είναι τεράστιο και αν θέλετε δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις περιουσίες των ανθρώπων, των απλών πολιτών κτλ. Που δεν έχουν προλάβει να δηλώσουν, να γράψουν την περιουσία τους. Πέρα από αυτό, υπάρχει ένα θέμα από το ελληνικό δημόσιο, το κτηματολόγιο, το οποίο αρνείται στην περίπτωση της Κρήτης να θέσει, να κάνει εφαρμογή του ειδικού νομοθετικού καθεστώτος που υπάρχει αναφορικά με τις κλασικές εκτάσεις, έτσι ώστε πραγματικά δημιουργείται τεράστιο θέμα συνταγματικού, αν θέλετε, μεγέθους με την αμφισβήτηση της διοκτησίας των πολιτών. Και η διοκτησία στο ελληνικό σύνταγμα προστατεύεται και δυστυχώς η μη εφαρμογή του ειδικού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τα δασικά εργασιακές εκτάσεις στην Κρήτη και για θέματα συστηματικότητας.
2: Στα Χανιά τα 2/3 του νομού έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά και δηλώθηκαν ως δημόσια. Στο
3: Ρύθμινο, ποια
2: είναι η έκθεση?
3: Περιπτώ. Είναι κοινό το πρόβλημα σε όλη την Κρήτη.
2: Ζητάτε για την ώρα παράταση και μια απλούστευση από ό,τι καταλαβαίνουμε τη διαδικασία με τα πρόεδρα.
3: Ναι.

Δύο λεπτά με ενημερώνει ο Μάνος ότι του αφήσαμε για να μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Οπότε εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους μας και τον κόσμο εκεί στην Ανατολική Κρήτη, με την παρότρινση βέβαια, πολύ πολύ προσοχή σήμερα σε ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε. Είναι και του προφήτη Ηλία, είναι και σκαρφαλωμένος ο υδράργυρος από νωρίς το πρωί και το έχουμε καταλάβει όλοι. Έχουμε και έξιμπο φόρο εκεί στα ανατολικά, να προσέχουμε έτσι λίγο παραπάνω, και αύριο πάλι για χαρά.

0: Can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθεί αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Ξεκινάει η πρωινή μας ενημέρωση. Μας ακούτε στους 97,5 για το Ηράκλειο, στα νότια τμήματα 105,6, 102,4 FM για το Λασίθι. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από το erteco.gr. Σήμερα είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. Μια σημαδιακή ημέρα και μια μαύρη επέτειος για τον ελληνισμό, η επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια, και η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτή τη μαύρη επέτειο, σε αυτό το καλοκαίρι του 1974 και τα όσα δεινά έφερε σε ολόκληρο τον ελληνισμό. Ελένη Ξυλούρη στην υποστήριξη της εκπομπής, Παράσχος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση των ήχων, μουσικές επιλογές, Γιώργος Λαμπράκης στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου τον κύριο Κώστα Σφαγιανάκη, έναν βετεράνο πολεμιστή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της ΕΛΔΙΚ, της μονάδας δηλαδή του ελληνικού στρατού που βρισκόταν στο μαρτυρικό νησί μετά την δημιουργία του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους ως μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις, και έμελε η ΕΛΔΙΚ να δώσει το αίμα της για την άμυνα της Κύπρου και στην πρώτη φάση της εισβολής και κυρίως στον Ατήλα 2, 14-16 Αυγούστου 1974, όταν είχαμε και την επική μάχη του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ. Κύριε Σφαγιανάκη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και τα βιώματά σας από αυτό το πραγματικά δραματικό καλοκαίρι του 1974.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπράκη. Σε ευχαριστώ που με καλέσες.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, φίλες και φίλοι, ότι ο Κώστας Σφαγιανάκης, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τα γεγονότα από πρώτο χέρι, στην πρώτη γραμμή, θα ακούσετε την εμπειρία του, τα βιώματά του, πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα παράδειγμα για όλους, γιατί εξακολουθεί να φορά την παραλλαγή του και να τιμά τον ελληνικό στρατό και το εθνόσημο μέχρι και πριν από λίγα χρόνια στην Εθνοφυλακή, και βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε την τιμή και τη χαρά να τον έχουμε στη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, στη ΛΕΦΕΔ, που είναι το παράδειγμα του πολίτη οπλητή. Λοιπόν, αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, για το πώς δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί και να προσφέρει στην πατρίδα όπως μπορεί και κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Εγώ θέλω, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές και η εμπειρία σας είναι συγκλονιστική και πρέπει να γινόμαστε εμείς κοινωνοί αυτών των εμπειριών που έζησαν οι πραγματικοί πολεμιστές της Κύπρου, και να το μεταδίδουμε και να το μεταφέρουμε και να το δίνουμε στις επόμενες γενιές. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Σφαγιανάκη, που γεννηθήκατε, πότε παρουσιαστήκατε στον ελληνικό στρατό και πριν πάτε στην Κύπρο, ποια ήταν η εκπαίδευση που λάμβανε τότε ένας Έλληνας στρατιώτης που πήγαινε για να κάνει τη θητεία του. Γιατί και εσείς παρουσιαστήκατε για να κάνετε τη θητεία σας χωρίς να γνωρίζετε τι θα επακολουθούσε.
1: Γεννήθηκα στη Νέα Λικαρνασό, Ηρακλείου. Το 1973 κατατάχθηκα στο στρατό, στο ΚΕΒΟΠ, στο Χαϊδάρι. Εκεί βγήκα, ήμουν ολιμιστής, η ειδικότητα, και εκεί βγήκα και λοχίας, στα Λίβ του Χαϊδαρίου. Από εκεί έκανα περίπου

0: τρεις μήνες στο ΚΕΒΟΠ και μετά πήγα στο 565, το οποίο υπηρέτησα μέχρι τον ένα χρόνο.
1: Πού βρισκόταν το στρατόπεδο αυτό?
0: Στο Λαγκαδά.
1: Στο Λαγκαδά,
0: στη Θεσσαλονίκη. Υπηρέτησα μέχρι τον ένα χρόνο. Μετά τον ένα χρόνο πήρα την άδεια και πήγα στο Λουτράκι και από εκεί μας πήγανε στην Κύπρο.
1: Πότε φτάσατε στην Κύπρο?
0: Τις 19 του 1974.
1: 19, τι μήνα?
0: Ήταν Ιούλιος νομίζω. Ιούλιος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πριν τα γεγονότα.
0: Πριν τα γεγονότα, 6 μήνες.
1: 6 μήνες πριν τα γεγονότα.
0: Πριν τα γεγονότα.
1: Λοιπόν, πώς ήταν το κλίμα στο νησί? Δεν θέλω να αναφερθούμε με πολλές λεπτομέρειες, ούτε στις πολλές αντιδράσεις και αντεγκλήσεις που υπήρχαν. Ήταν πολλωμένο το κλίμα προφανώς. Δεν θα πούμε πολλά ούτε για το πραξικόπημα, φίλες και φίλοι, που έγινε 15 Ιουλίου, 5 μέρες πριν από την εισβολή. Θέλω να μου δώσετε έτσι λίγο το κλίμα. Ποια ήταν η συμπεριφορά των αδελφών μας Κυπρίων απέναντι στους Ελλαδίτες και τι διαπιστώσατε εσείς φτάνοντας στο νησί, διότι φτάσατε σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο?
0: Το κλίμα ήταν καλό και με τους Κύπριους και με τους, και με τους αξιωματικούς μας. Είχαμε, ας πούμε, ήταν τα πράγματα, ας πούμε, πιο δύσκολα στην εκπαίδευση. Είχε πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Ήταν, δηλαδή, εκεί πραγματικά ήταν, ένιωθες ότι, ρε παιδί μου, κάνουμε, εδώ είναι στρατός. Δηλαδή, ήταν πραγματική εκπαίδευση. Δηλαδή, με στίβο μάχης, καθημερινός. Πάρα πολύ καλή εκπαίδευση και στους όλμους και στα πολυβόλα και στα ΠΑΟ που είμαστε εμείς. Δηλαδή ήταν μια συνεχής και καλή εκπαίδευση η οποία μας βοήθησε και όταν χρειάστηκε στον πόλεμο.
1: Εσείς υπηρετήσατε και στελεχώσατε το λόχο βαραίων όπλων της ΕΛΔΙΚ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι ο λόχος, ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του τους όλμους, τα πολυβόλα, τα αντιαρματικά, πυροβόλα ανεφοπιστοδρομήσεως που είχατε τότε και γενικά υποστηρίζει τις ενέργειες της υπόλοιπης δύναμης. Να πούμε ότι η ΕΛΔΙΚ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια αμυγός ελληνική δύναμη, δηλαδή ήταν Έλληνες στρατιώτες, Έλληνες αξιωματικοί, κάτι ξεχωριστό από την εθνική φρουρά, τον Κυπριακό στρατό δηλαδή. Πού ήταν το στρατόπεδό σας, κύριε Σφακιανάκη, και ήσασταν και μεσοτυχία με το αντίστοιχο στρατόπεδο της Τουρδίκ, δηλαδή της τουρκικής δύναμης Κύπρου, που βάσει των συνθήκων Ζυρίχης Λονδίνου είχε και αυτή εγκαταστήσει μια δύναμη στο νησί.
0: Τα στρατόπεδα ήταν σχεδόν με ένα σύρμα μας χωρίζανε. Ήταν, ας πούμε, η Τουρδίκ και η Ελδίκ δίπλα. Η Ελδίκ ήταν πιο μεγάλη σαν στρατόπεδο. Μέχρι να μάθουμε τα κατατόπια εκεί πέρα, γιατί ήταν τεράστιο το στρατόπεδο μας, να μάθουμε, ας πούμε, που είναι, ας πούμε, τα πυρομαχικά μας, που είναι η εκκλησία, δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλο και πήρε μέρες για να μάθουμε το στρατόπεδο. Μετά από εκεί και πέρα κάναμε πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ήταν πάρα πολύ καλή σε όλο το στρατόπεδο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το Λουβό που είμαι εγώ, ήταν και στους άλλους λόχους. Ήταν πάρα πολύ καλή εκπαίδευση και
1: να
0: δυνατή.
1: Ήταν δύο τάγματα, η δύναμη της ΕΛΔΙΚ, δύο τάγματα, ναι. Έτσι. Και με όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες.
0: Από το λόχο διοικήσεως.
1: Λόχο διοικήσεως και τα λοιπά. Μια μονάδα η οποία και σήμερα ξεχωρίζει, πρέπει να πούμε, για την εκπαίδευση. Δηλαδή, διατηρείται αυτό στην ΕΛΔΙΚ, παρά το γεγονός ότι τώρα έχουμε και μειωμένη θητεία, εν πάση περιπτώσει. Ήταν όμως τα χρόνια εκείνα, και το υποστηρίζουν αυτό όλοι όσοι βρέθηκαν στο νησί και στην ΕΛΔΙΚ, πολύ καλή εκπαίδευση, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται σε όλα τα αντικείμενα από τους αξιωματικούς. Σας προετοίμαζαν για αυτό που θα ερχόταν, γινόταν δηλαδή κουβέντες ότι μπορεί λόγω της κατάστασης να έχουμε μια εμπλοκή με τους Τούρκους?
0: Δεν μας λέγανε τίποτα, κύριε Λαμπράκη, αλλά το θέμα είναι ότι καταλαβαίναμε εμείς ότι, δηλαδή, τόση εκπαίδευση, τόσα πράγματα που κάναμε εκεί, δηλαδή από φυσική κατάσταση μέχρι τον όλμο. Δηλαδή η όλμη είναι ένα όπλο το οποίο είναι, πρέπει να, δηλαδή, πρέπει να το δουλέψεις, πρέπει να το δεις, δηλαδή να το ξαναδείς, γιατί είναι ακριβίας, δηλαδή δεν μπορεί να ρίξει με τους όλμους που ήταν και η ειδικότητά μου και να ρίξει, ας πούμε, στους δικούς μας, στα δικά μας λόγους, πρέπει να ξέρεις ακριβώς τη γωνία βολής, το ακόντιο που θα βάλεις, δηλαδή το σκοπευτικό, δηλαδή να το κάνεις, ας πούμε, αλφαδιά να είναι όλμος, γιατί εάν δεν το κάνεις σωστά, υπάρχει περίπτωση να σκοτώσει τους δικούς μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δώσανε δηλαδή πάρα πολύ το κοιτάζανε αυτό το θέμα, να ξέρουμε ακριβώς το κάθε όπλο από ΠΑΟ, από Πολυβόλα και από όλμους, να είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάναμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, σιγά σιγά κλιμακώνεται η κατάσταση, φτάνουμε στις 15 Ιουλίου όπου έγινε το πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου από την Εθνική Φρουρά, της Μονάδες των Καταδρομών. Βρήκε η Τουρκία το πάτημα, προετοιμάζεται για την εισβολή. Εσείς στην ΕΛΔΙΚ, και θα το πούμε αυτό γιατί έχει σημασία στην εξέλιξη των γεγονότων, λίγες ώρες πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος υπήρχε αλλαγή σειράς στην ΕΛΔΙΚ, δηλαδή έφευγαν οι παλιοί φαντάροι, οι σειρές, και
0: η 103.
1: Η 103 σειρά και έμπαινε η 107. Σωστά.
0: Ναι.
1: Οι στρατιώτες, χαρούμενοι φαντάζομαι, έφυγαν για να πάνε στο αρματαγωγό να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, και βρεθήκατε με καινούριους στρατιώτες που δεν ήξεραν από πού ξημερώνει, να το πούμε απλά.
0: Ναι, έτσι. Ακριβώς.
1: Λίγες ώρες πριν την εισβολή. Τι έγινε όταν μπήκε η καινούρια σειρά μέσα, έφυγαν οι παλιοί και προσπαθούσατε εσείς να τους δείξετε τα κατατόπια ενώ οι Τούρκοι βρισκόταν στα ανοιχτά?
0: Κύριε Λαμπράκη, το θέμα ήταν όταν ήρθαν τα παιδιά, ήταν ένα κλίμα το οποίο δεν ήταν, ας πούμε, τόσο ευνοϊκό να τους καλωσορίσεις, να τους... Και έπρεπε εμείς τώρα σαν παλιοί που είμαστε μέσα να τους κατατοπίσουμε, να τους δείξουμε πού είναι οι Τούρκοι, πού είναι το σύρμα και πού είναι οι Τούρκοι, πού είναι, ας πούμε, το κρεβάτι τους, τα λουτρά μας.
1: Τα μαγειρία,
0: ο λόχος τους, δηλαδή δεν προλάβαμε σε μία μέρα ήταν. Τι να τους δείξουμε? Εντάξει, μέχρι τα παιδιά που ήρθαν το μεσημέρι πήγαν να φάνε. Τι να φάνε τώρα, εκεί το κλίμα ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή ήταν...
1: Είχε βαρύνει πολύ το κλίμα.
0: Από τα γεγονότα ήταν πολύ βαρύ. Και προσέχαμε, ας πούμε, εμείς για να τους δώσουμε θάρρος. Γιατί φανταστείτε τώρα να έρθει ένα παιδί, ας πούμε, σε ένα μέρος το οποίο δεν το γνωρίζει και να του σε βλέπει καλά-καλά τι θα του πεις. Δηλαδή να κρέμεται από το στόμα σου τι θα του πεις, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο.
1: Λοιπόν, και πάμε, τα τρέχω λίγο τα γεγονότα για να προλάβουμε να τα πούμε. Και φτάνουμε στο τελευταίο βράδυ, 19 Ιουλίου, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Εκεί τώρα υπήρχε πλέον η αίσθηση και η γνώση σε πάρα πολλούς ότι κάτι επρόκειτο να γίνει το πρωί. Ναι. Και νομίζω ότι δόθηκαν και κάποιες εντολές στο πώς θα κοιμηθείτε, να έχετε το νου σας. Πώς ήταν το τελευταίο βράδυ?
0: Εμένα, σαν παλιός λοχίας που ήμουν εκεί, με κάλεσε ο κύριος Κυρίτης, ο Δημήτριος, μαζί με τον Στέφανο, τον οποίο που ήταν υποδιοικητή, και μου λένε: Σφαγιανάκη, κοίταξε να δεις, θα κοιμηθείτε, θα ξαπλώσετε, χωρίς να βγάλετε άρβλα, χωρίς ρούχα, τα πάντα. Όλα τα όπλα θα είναι δίπλα σας. Και είχαμε από το απόγευμα, είχαμε φορτώσει τους 6 όλμους, είχαμε πάει, γιατί οι καινούριοι δεν ξέρανε, και πήγαμε στις αποθήκες που είχαμε αριστερά από τον Άγιο Γεώργιο, και φορτώσαμε βλήματα των όλμων, των ΠΑΟΝ, των Πολυβόλων, και τα φυσίγκια που είχαμε για τους στρατιώτες.
1: Για τα τυφέκια,
0: τα μία που είχαμε τότε. Τα ετοιμάσαμε και τα είχαμε πίσω από το Λβό, πίσω ακριβώς από το λόχο μας.
1: Φορτωμένα, έτοιμα. Τα οχήματα.
0: Ναι, έτοιμα.
1: Έτοιμα με τα πυρομαχικά.
0: Έτοιμα ήταν για να πάμε στο χώρο διασποράς που μας είχαν πει.
1: Ο χώρος διασποράς του λόχου σας πού ήταν?
0: Ήταν από τα μαγειρία, πίσω από τα μαγειρία ακριβώς. Να στηθούν οι όλμοι. Τα ΠΑΟ ήταν να βοηθήσουν τον τέταρτο και τον δεύτερο λόχο. Οι τουφεκιοφόροι ήταν να πάνε αριστερά, κοντά στον τέταρτο δηλαδή. Να είναι τα παιδιά αυτά κοντά στον τέταρτο, οι τουφεκιοφόροι και οι παοτζίδες. Και οι πολυβολητές. Ετοιμαστήκαμε, μου λέει ο διοικητής, Σφαγιανάκη, το νου σου να έχεις, γιατί δεν πρέπει κανείς να ξαπλώσει και να μην φοράει άρβυλα και να είναι έτοιμος. Το όπλο κοντά σας, όλα. Μόλις συμβεί κάτι, μου λέει, πρέπει να σε... Ήταν και το βράδυ το οποίο, ας πούμε, ήταν... Υπήρχε μια σιγή μέσα, δηλαδή ήταν ένα κλίμα όχι τόσο...
1: Είναι η νεμία πριν την καταιγίδα.
0: Ναι, ναι. Εμείς σηκωθήκαμε, εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου, σηκώθηκα περίπου τις 4 η ώρα και ήμουν έτοιμος, ας πούμε, και καθόμουν εκεί απέναντι σε ένα κάτι παγκάκια που είχαμε και βγάζαμε τις καναδέζες από πίσω από το λβό, καναδέζες που... Πολυβόλα, τα πάω όλα, τα βγάζουμε και τα πάμε στο χώρο διασποράς. Φύγαν οι οδηγοί για το χώρο διασποράς. Και εκεί κάνουμε συγκέντρωση το περίπου 4,5-5 παρά. Κάνουμε συγκέντρωση τα παιδιά όλα τα, και τα καινούρια. Και 105 σειρά και 107 σειρά που είμαστε οι φρέσκοι, δηλαδή 107 σειρά μαζί με τους 105. Μαζευόμαστε και... αναφορά δεν πήραμε, απλώς μαζευτήκαμε, ρώτησα εγώ τους λοχίες, είναι όλοι εδώ και τα λοιπά, τους μαζέψαμε και ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε έξω από το λόχο. Πέντε παρά πέντε τόσο, πέντε και τέταρτο και δέκα περίπου.
1: Αρχίσαμε.
0: Αρχίσε, περνάει ένα, το πρώτο αεροπλάνο που πέρασε από την Ερδίκα από πάνω, έριξε μία βόμβα ακριβώς στη μέση του λβό και κάνει το λόχο μας. Δηλαδή τον έκανε σαν μια οικοδομή, δηλαδή ένα έβλεπες Ελενίτη, έβλεπες ας πούμε όλα τα δοκάρια, τα περιμετρικά, μπλόκους, πέτρες, όλα διαλυμένα. Δηλαδή αν δεν βγαίναμε στο τέταρτο έξω θα είμαστε όλοι σκοτωμένοι.
1: Θα σας πετύχαινε εκεί.
0: Όλο το λβό, δηλαδή αν κοιμόμαστε και δεν είμαστε έτοιμοι να βγούμε θα είμαστε όλοι σκοτωμένοι.
1: Και εκεί έχουμε και τις πρώτες απώλειες, όλες τις τραυματίες.
0: Τις πρώτες απώλειες, ναι.
1: Σολωμός.
0: Ο Σολωμός κόπηκε το χέρι του, ο Τραγιανόπουλος χτύπησε το πόδι, ο οποίος ο Στέφανος, ο υποδιοικητής, διαλύθηκε η πλάτη του από τα θράσματα. Αυτό τον μετέφερα εγώ
1: στο ιατρείο.
0: Στο ιατρείο απάνω, τον έβαλε στην πλάτη μου και τον μετέφερα στην πλάτη, από την πλάτη μου. Φανταστείτε έναν άνθρωπο 100 κιλά και εγώ ήμουν 62 κιλά να τον εβάλω. Δηλαδή το ζόρι, τη δύναμη που μου έδωσε να τον πάω στο αναρωτήριο απάνω. Και από εκεί και πέρα πήγε στο νοσοκομείο μετά. Και άλλα παιδιά, τον Σολωμό τον βάλαμε σε ένα φορείο και τον βάλαμε σε ένα τζιπ και το γυρίσανε πίσω μαζί με το χέρι του, γιατί το χέρι του ήταν κομμένο. Και έβαλα το χέρι του γιατί εκεί θέλει και λίγο ψυχραιμία. Το χέρι του μαζί με το φορείο και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Και ο νοσοκομείο στη Λευκοσία.
0: Στη Λευκοσία, ναι, ναι, κατευθείαν.
1: Ήσασταν στο Γερόλακο, να πούμε.
0: Όχι, είμαστε μέσα στην Ερδίκη.
1: Περιοχή Γερολάκου, όμως.
0: Ναι, ναι, περιοχή Γερολάκου, ναι, ναι.
1: Οπότε, λοιπόν, η πρώτη εμπειρία ήταν αυτός ο βομβαρδισμός από τα αεροσκάφη της τουρκικής αεροπορίας. Ο βομβαρδισμός, ο οποίος συνεχίστηκε και τις επόμενες ώρες.
0: Συνέχεια, δηλαδή, όλη μέρα ήταν.
1: Πολύ σκληρά. Διότι προφανώς. Και η ελληνική δύναμη Κύπρου ήταν ένας από τους πρώτους στόχους της Τουρκίας στην προσπάθειά της να καταστήλει την ελληνική άμυνα και να επιτύχει τους στόχους. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια του πώς κύλησαν οι επόμενες ημέρες και κυρίως η δεύτερη φάση της εισβολής. Αμέσως λοιπόν μετά που έγιναν αυτές οι πρώτες εικόνες πολέμου, οι πρώτες εμπειρίες, ποια ήταν η συνέχεια?
0: Η συνέχεια ήταν το βράδυ της ίδιας ημέρας κάναμε μια επίθεση εμείς στον πενταδάχτυλο. Ανεβήκαμε μέχρι τον πενταδάχτυλο στην κάτω μεριά, αλλά αυτοί είχαν πολυβολία πολύ οχυρωμένη, δηλαδή ήταν καλά τα πολυβολία τους και τα πάω τα δικά μας δεν τους κάναν τίποτα. Ούτε και οι όλμοι.
1: Ήταν στο χωριό Κιόνελη, έτσι.
0: Στο Κιόνελη, ναι. Ανεβήκαμε μέχρι την πάνω μεριά. Εκεί είχαμε και τραυματίες, όπως ήταν κάποιος... Αλμπατζάκης, ο Κώστας, ο οποίος διάλυσε το γόνατό του. Ήταν και άλλα παιδιά τα οποία χτυπήσαν και δικοί μας. Σκοτωθήκαν ένα δύο άτομα δικά μας. Κάποιος Σιτηρίδης, κάποια άτομα δικά μας. Και μετά κάναμε πιστοχώρηση γιατί είπε μετά τις 4 η ώρα να φύγουμε.
1: Για να μην σας πετύχει η αεροπορία.
0: Η αεροπορία το πρωί. Γυρίζαμε πίσω, χειρωθήκαμε. Το βράδυ... Είμαστε όλη μέρα εκεί. Το πρωί θέλαμε να κάνουμε επίθεση, αλλά δεν είχαμε. Είχαν πάρει κάτι σπαρτάκι απ' έξω φωτιά. Αλλά δεν μπορούσαμε κιόλας γιατί ήταν η μέρα και είχαν την αεροπορία. Και αν μας πετύχαινε στο ξέφωτο, θα μας σκότωνε όλους.
1: Τώρα, οι παλιοί που είχαν φύγει, πότε γύρισαν στο στρατόπεδο? Γιατί είναι πολύ σημαντικό και στην εξέλιξη της ιστορίας ότι γύρισαν άνθρωποι οι οποίοι κανονικά πανηγύριζαν γιατί θα απολυόταν, οι οποίοι όμως ήξεραν την περιοχή, ναι, ήξεραν την Κύπρο και βοήθησαν, πέρα από το ότι ενισχύθηκε η δύναμή σας με μια επιπλέον σειρά η οποία δεν γύρισε στην Ελλάδα,
0: περίπου,
1: αλλά επέστρεψε στο νησί με ανθρώπους που ήξεραν και το στρατόπεδο και την περιοχή και τα σημεία διασποράς και γενικότερα υπήρχε μια ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού με πιο έμπειρα.
0: Ναι, πιο έμπειρα άτομα, αλλά Γιώργο, κοίταξε να δεις, για να πούμε την αλήθεια. Ήρθαν τα παιδιά εκεί, γυρίσαν τις 21 το πρωί. Τους πήραμε εμείς κάθε λόχος, τα παιδιά ήρθαν στους λόχους, ξέρανε ακριβώς που πηγαίνανε, δηλαδή ήταν, τα παιδιά ήταν ένα χρόνο εκεί και ξέρανε τα πάντα. Τους πήρα εγώ τους δικούς μου και πήγαμε και πήραμε όπλα. Όπλα, κράνη και τα λοιπά. Αυτή τα όπλα, όλη η 103 σειρά που γύρισε, πήρε τα εφνή.
1: Τα εφνή τα οποία ήταν στις αποθήκες, βέλγικα.
0: Στις αποθήκες, καινούργια όπλα, ναι, τα οποία ήταν με γράσο. Ένα καλό όπλο συζητάμε με 20, με φυσίγγια, 20 γεμιστήρα με 20 φυσίγγια. Ήταν δηλαδή πολύ καλό όπλο. Απλώς εντάξει, δεν ξέρανε να τα χειριστούν τόσο, αλλά σε μία ώρα μέσα αυτή τα ξέρανε, τα μάθανε δηλαδή. Και εκεί πήρα κι εγώ ένα, γιατί με το σαλοχία στο, αυτό που είχα με το Τόμψο και τα λοιπά, αυτά δεν κάνανε δουλειά. Ήταν μόνο για...
1: Οπότε πήρατε και εσείς ένα εφνί.
0: Ναι, το πήρα, ναι.
1: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
0: Εννοείται, το χρησιμοποίησα πολύ καλά.
1: Ναι. Οπότε επιστρέφουν οι 103, γυρνούν και οι τελευταίοι που είχαν κάνει την επίθεση στο Κιόνο Ελλημιά, αποτυχημένη εκ των πραγμάτων,
0: ναι, ναι, ναι,
1: επίθεση. Πώς κύλησε 21η του μήνα?
0: Το βράδυ αυτή, εμείς φανταστείτε ότι ήταν 950 τουφέκια, 1200 τουφέκια στην πρώτη γραμμή.
1: 1200 στρατιώτες.
0: Στρατιώτες, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Ναι,
1: οπλίτες.
0: Ναι, μαζί με όλους, με γενικά, με τα πολυβόλα, με τα πάμε όλους. Και περιμέναμε το βράδυ επίθεση, γιατί βλέπαμε εμείς τις κινήσεις το πρωί που ερχόταν προς την Ελδίκ. Αυτοί μαζευτήκαν περίπου 2-3 χιλιάδες, μπορεί να έτσι... Έτσι λέω εγώ τώρα, μπορεί να ήταν και πιο λίγοι. Λέμε 2.000 ήταν πάντως μέσα στο νερό. Και κατεβαίνανε σιγά σιγά για να καταλάβουν την Ελδίκ.
1: Ναι.
0: Αυτοί νομίζανε, ας πούμε, ότι τη νύχτα εμείς θα κοιμηθούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς περιμέναμε στο σειρματόπλεγμα, γιατί την ημέρα δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από την Ελδίκ, γιατί είμαστε σε ανοιχτό χώρο. Και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις πώς να πολεμείς και πώς να καλυφθείς, είναι πολύ δύσκολα. Εκεί τους περιμέναμε το βράδυ κατά τις 11 η ώρα, 12 περίπου. Αυτοί ήρθαν στο σύρμα μας μπροστά. Εμείς είχαμε κάποια ντενεκάκια, είχαν βάλει με κάτι σύρματα, τα οποία ήταν πίσω από τα μαγειρία πίσω, γιατί εγώ ήμουν στα μαγειρία εκεί κοντά, με τον τέταρτο αριστερά μου. Και είχαμε, ας πούμε, όλα αυτά τα είχαμε και ανοίξαμε ένα χώρο στα μαγειρία και περάσαν αυτοί απάνω. Από εκεί, 3-4 άτομα ήταν. Ήταν αυτοί που πέσανε στην ημέρα, στην Αγύρτα.
1: Ήταν αλεξιωτιστές, Τούρκοι,
0: ναι,
1: αλεξιωτιστές,
0: ναι, ναι. Ο ένας είχε και ένα ολομάκι μαζί του.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, περάσανε τα 3 άτομα μέσα, 4 πόσα ήταν. Εμείς, γιατί τότε δεν είχαμε εντολή από το διοικητή μας, τον κύριο
1: Νικολαίδη.
0: Τον Νικολαίδη, ότι να χτυπήσουμε, και πήρε την πρωτοβουλία ένας Αρώνης λοχαγός και είπε, το πήρε. Με το πήρε που είπε, φανταστείτε τώρα 900 τουφέκια στην πρόγραμμη. Σκοτώσαμε τα άτομα αυτά που ήταν μέσα.
1: Οι οποίοι είχαν μπει μέσα.
0: Ναι, δηλαδή τους επιτεθήκαμε εμείς με μαχαίρια και τα λοιπά. Τους αφοπλίσαμε, τους σκοτώσαμε και μετά, ας πούμε, ξεκίνησε η μεγάλη φάση. Εγώ νομίζω αυτή η μέρα ήταν πολύ δύσκολη, αυτή η βραδιά δηλαδή. Φανταστείτε ότι οι Όλμοι Οι όλμοι ρίξανε περίπου τα 600 βλήματα. Οι 6 όλμοι.
1: Που υποστήριζαν, τα μαχόμενα τμήματα.
0: Όλους τους λόχους. Μπροστά. Αυτή τώρα... Να μην πούμε λεπτομέρειες. Ξημερώνει το πρωί. Μόλις χαράζει το πρωί, εμείς βλέπουμε, ας πούμε, γιατί είδαμε και τη δουλειά που κάνανε οι όλμοι εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα τουφέκια και αυτά καλά, δεν λέμε, αλλά όλμος είναι ένα όπλο το οποίο είναι καμπύλης τροχιάς και μπορεί, ας πούμε, να πάει και από πίσω από τον εχθρό και από μπροστά από όπου θέλεις, δεξιά-αριστερά. Εκεί είδαμε το πρωί τα αποτελέσματα για μένα προσωπικά των όλμων. Ήτανε εκατοντάδες άτομα σκοτωμένα. Σκοτωμένα συζητάμε, όπως βλέπεις, ας πούμε, τα πρόβατα που είναι και κοίτονται έτσι ακριβώς. Και κατά τις 19 η ώρα, 10 η ώρα μπαίνει το ΟΗΕ στη μέση με κάτι λαστιχοφόρα άρματα και μας βγάζουν τις σημαίες, λέει θα γίνει και χειρία, και μαζέψανε οι Τούρκοι
1: τους νεκρούς. Τους φαντάζομαι.
0: Με φορτηγά και τα λοιπά. Μέχρι τις 2 η ώρα μαζεύανε.
1: Το μεσημέρι.
0: Φανταστείτε να δείτε τι κόσμο είχε εκεί πέρα.
1: Αυτούς τώρα που αφήσατε και περάσανε μέσα, τους Τούρκους...
0: Αυτούς, Γιώργο, δεν αφήσαμε το ΟΗΕ να μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί το ΟΗΕ καταλάβαμε από τις πρώτες μέρες...
1: Τι παιχνίδι παίζανε.
0: Τι παιχνίδι, γιατί και στα αεροδρόμια απάνω που ήταν και στην Ερδίκ, από τη μεριά του νεκροταφείου του Αγγλικού και την απέξω μας μεριά, μπαίνανε, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι δίνανε τις θέσεις μας.
1: Δίνανε συντεταγμένες.
0: Δίνανε τις θέσεις μας. Και τελικά αυτά τα άτομα, τα 3-4 άτομα, τα θάψαμε εμείς. Γιατί εγώ λέω πράγματα τα οποία είδα. Δεν λέω πράγματα που, γι' αυτό πρέπει να πούμε και στους δικούς μας στρατιώτες και στους πολεμιστές της Κύπρου, ότι να λέμε πράγματα τα οποία είναι αληθές. Κάτι που είδαμε. Όχι κάτι που δεν είδαμε, ή να μην τραγωποιούμε τα πράγματα και τα κάνουμε, ας πούμε, άσχημα, δηλαδή.
1: Να λέμε πράγματα που
0: δεν πρέπει.
1: Δεν έχουν γίνει. Ή που δεν πρέπει,
0: που δεν έχουν
1: τη φαντασία μα.
0: Ναι, φαντασία. Ναι.
1: Γιατί ανθίζει αυτό το,
0: ναι, είναι
1: το φαινόμενο, αυτό. Ειδικά στην εποχή του διαδικτύου. Δυστυχώς το παρακολουθούμε και εμείς.
0: Και οι αξιωματικοί, Γιώργο, δεν είναι μόνο οι στρατιώτες, και οι αξιωματικοί να προσέχουν το τι λένε. Το λέω για πρώτη φορά και για τους αξιωματικούς που γράφουν βιβλία, που λένε, και στρατιώτες που γράφουν βιβλία, να λένε κάτι που είδανε, όχι κάτι, και να μην ανακατευόμαστε με τα πολιτικά.
1: Ναι. Είναι,
0: δεν
1: είναι
0: έχουμε
1: άλλο...
0: καμία δουλειά εμείς με τα πολιτικά.
1: Είναι άλλο το να εξιστορείς κάτι που έχεις ζήσει και άλλο να...
0: Ακριβώς.
1: Μεταφέρεις κάτι που δεν ήσουν αυτόπτης μάρτυρας, που έχουν περάσει και 52 χρόνια και μπορεί κάποια πράγματα να έχουν αλλοιωθεί και στη μνήμη. Δεν λέμε δηλαδή ότι κάποιος το κάνει σκόπιμα μόνο. Υπάρχουν και, μιλάμε για περισσότερα από μισό αιώνα πλέον, ότι η μνήμη ξεθοριάζει, ορισμένες φορές μπαίνουν και κάποια συμφέροντα στη μέση και λίγο η ιστορία παραμορφώνεται. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, εμείς συνεντεύξεις που κάνουμε με βετεράνους μαχητές, επιλέγουμε πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή ή όπου αλλού διατάχθηκαν να είναι, έμειναν μέχρι το τέλος και έχουν να μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους ακριβώς όπως τις έζησαν. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πάνω, ούτε κάτω. Ακριβώς αυτή τη μαρτυρία.
0: Αυτό που είδαμε και εκεί που είμαστε, στον χώρο που είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε σε όλο το τέτοιο να λέμε πράγματα.
1: Σε όλο το μέτωπο.
0: Δεν μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία εγώ, σαν αλοχή, ας πούμε, εκεί, επειδή ήταν ο λόγος μας. Και ειδικά η 103 σειρά που γύρισε ήταν σε άλλα σημεία.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν στο σημείο που είμαστε, δηλαδή ο λόχος, ο κανονικός που είμαστε εμείς. Ήταν και ο λόχος, ένα κομμάτι του λόχου μας, περίπου τα αρκετά άτομα, 20 άτομα, 30 άτομα, τα οποία ήταν μαζί με τους 107 άριδες και 103 σειρά και πολεμούσαν, ας πούμε, στο Γερόλακο σε ένα σημείο. Ναι. Έπρεπε εγώ να πάω εκεί. Και έβλεπα, δηλαδή, και του λόχου δικήσεως, τους έβλεπα, γιατί περνούσα από μπροστά, από πίσω τους. Μπροστά, από πίσω, εκεί περνούσα.
1: Εσείς τώρα, λόγω και της ειδικότητας και του βαθμού, και επειδή παίζατε και ποδόσφαιρο
0: στον εκείνη την εποχή, στον Ηρόδοτο, στον Ηρόδοτο,
1: και είχατε μια εξοικείωση και με το τρέξιμο.
0: Εννοείται, ναι. Με βοήθησε πολύ, Γιώργο.
1: Ξέρουμε ότι είχατε μια επαφή και με άλλα τμήματα, διότι πηγαίνατε και κάνατε καταμέτρηση πυρομαχικών, αναχορηγία πυρομαχικών.
0: Ναι, σε όλους, ναι. Και έπαιρνα αριθμό πλημάτων. Σε όλα τα παιδιά που ήταν μπροστά. Και λέω και κάτι άλλο, ότι σε μία φάση που στην πύλη, που φύγανε δύο άτομα για να πάνε στην πύλη να πάρουν τρόφιμα, να πάρουν ένα σάντο, δηλαδή να βρουν ό,τι βρουν να πάρουν να φάνε. Όχι ότι δούλευε καντίνα κτλ. Εκεί σκοτώθηκε ο Κουλιαντώνης με τον Γιαννάρα. Πριν μπουν στη Σκοπιά μέσα. Πήγαν να κρυφτούν στη Σκοπιά μέσα. Εκεί διαλυθήκανε πραγματικά αυτά τα παιδιά.
1: Από βόμβα ναπάλμ, νομίζω το. Αυτή...
0: Όχι, από βόμβα.
1: Από βόμβα κανονική.
0: Από ναπάλμ, από το λόχο το δικό μας, δύο παιδιά. Ένας Κακαλής Νικολάος Λοχίας. Κάει και ολοσχερός και δεν ξέρω πόσα χειρουργία έχει κάνει αυτό το παιδί. Αλλά
1: Κουλιαντώνης.
0: Ο Κουλιαντώνης μαζί με τον Γιαννάρα σκοτωθήκαν στη Σκοπιά.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, εγώ τους βλέπω από απέναντι και τρέχω μετά αυτό το σύννεφο που είχε εκεί πέρα, η βόμβα που άνοιξε ένα λάκκο τεράστιο. Πήγα εκεί και τους μάζεψα. Ήταν και κάτι, δύο παιδιά, ένας Λοχίας ή κάποιο άλλο, άλλα δύο παιδιά, τα οποία τους μαζέψαμε. Δηλαδή, όταν βλέπω ένα παιδί και πάει να με βοηθήσει, πήγαινε, του λέω εσύ, τον βλέπω ότι δεν είναι καλά. Και ζαλίστηκε και το παιδί λιγοθύμησε. Όπως ήταν ο Κουλιαντώνης ειδικά, ήταν κομμάτια. Δηλαδή, έβλεπες αλλού το κεφάλι του, αλλού τα μυαλά του, αλλού τα πόδια του. Δηλαδή, και τα δύο παιδιά. Δεν μου το είπανε, αυτό το είδα μπροστά μου. Το μάζεψα, τους έβαλα στις κουβέρτες και τον Κουλιαντώνη και τον Γιαννάρα. Και τους βάλαμε στις κουβέρτες και ήρθε το τζιπ και τους πήρε από εκεί και τους πήγαν στα λακαταμία και τους άψανε.
1: Ναι.
0: Σε ομαδικό τάφο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη μαρτυρία είναι και το παιδί το οποίο ήταν εκεί. Είχα δει κάποια συνέντευξη και το λέει. Αυτό το παιδί που λιγοθύμησε ήμουνα εγώ που του δώσα τις βοήθειες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Του δώσα νερό κτλ.
1: Έχει τη μαρτυρία στην εκπομπή του Ντινόπουλου, που ήταν η πρώτη εκπομπή με την ΕΛΔΙΚ, δεκαετία του 90,
0: ναι.
1: Που λέει ότι όταν είδε το θέαμα αυτό με τον Κουλιαντώνη λιποθύμησε ο ίδιος. Οπότε
0: ναι.
1: Εσείς ήσασταν εκεί.
0: Ναι, αυτό το παιδί λιποθύμησε. Ναι. Ναι. Τον προσφέραμε γιατί ήταν. Ναι. Ήταν ανθρώπινο αυτό έτσι. Ναι. Αλλά εμείς έπρεπε, προσωπικά εγώ σαν Λοχίας, έπρεπε να δώσω θάρρος. Γιατί τότε και ο Κυρίτης μου έλεγε, Σφακιανάκη, θα πας στους στρατιώτες, θα τους αγκαλιάζεις, θα τους χτυπάς την πλάτη, θα τους αγκαλιάζεις. Γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι είναι κάποιος, ρε παιδί μου, κοντά τους. Ειδικά στα 107 παιδιά.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή αρχίζουμε τώρα σιγά σιγά και μετράμε αντίστροφα για το χρόνο μας δυστυχώς, είχαμε άλλη επίθεση στην πρώτη φάση πέρα από αυτή τη νυχτερινή. Μπαίνει στη μέση ο ΙΕ, μαζεύουν τους νεκρούς τους και τους τραυματίες. Είχαμε άλλη συμπλοκή μέχρι να έχουμε την εκεχηρία του πρώτου γύρου.
0: Γιώργο, συμπλοκές είχαμε συνέχεια, γιατί είχαν έρθει με τα άρματα από τη μεριά του Γερόλακου, με κάθε άρμα προχωρούσε μπροστά, δηλαδή αυτοί μας φοβούντανε, δεν έρχονταν στην ελληνικότητα, αλλά είχαν από 150 στρατιώτες δεξιά και αριστερά τους, το κάθε άρμα. Εκεί μέτρησα εγώ προσωπικά 40 άρματα περίπου περιμετρικά της ΕΛΔΙΚ.
1: Τα οποία δεν έκαναν όμως κίνηση.
0: Έκαναν κίνηση, αλλά μας χτυπούσανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: απαντούσατε, σταματούσαν.
0: Ναι, σταματούσαμε. Γιατί εμείς με τους όλμους δεν μπορούσαμε να κάνουμε ζημιά στα άρματα κτλ.
1: Αλλά κάνατε ένα φραγμό πυρών για το πεζικό.
0: Πυρών. Ναι. Δεν μπορούσαν. Δηλαδή, μόλις βλέπεις. Αυτοί είχαν στηρίχθρες και στηρίζανε. Μόλις ακούγανε όλμους, τελειώνανε. Πέφτανε κάτω, κάνανε 10 λεπτά, 20 λεπτά να σηκωθούν. Δηλαδή, οι όλμοι πραγματικά εκεί τον 81. Και είναι και ένα όπλο το οποίο για μένα προσωπικά έχει τιμηθεί στην ΕΛΔΙΚ.
1: Ναι.
0: Για τη δουλειά που κάνανε. Και τώρα ακόμα που είμαι και στη ΛΕΦΕΔ και στην Εθνοφυλακή που είμαι, είναι ένα όπλο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει ας πούμε να το αξιοποιούμε όπως πρέπει. Δηλαδή είναι πολύ καλό όπλο.
1: Μάλιστα.
0: Για οποιαδήποτε σύραξη γίνει.
1: Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στην εκεχηρία. Θα κάνουμε ένα άλμα ολίγων ημερών και θα πάμε παραμονές του Ατήλα 2. Στο διάστημα που μεσολαβεί υπάρχουν αλλαγές και σε επίπεδο διοίκησης. Αναλαμβάνει τη διοίκηση του στρατοπέδου ο αντισυνταγματάρης Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος, ο οποίος ήταν ο αξιωματικός συνοδός των στρατιωτών που κατέβηκαν την παραμονή της εισβολής.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μαζί του στο αρματαγωγό ήταν και ο Λούις Ιωαννίδης.
0: Ο Κύπριος.
1: Ο Κύπριος, ο οποίος παρέμεινε και αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν γύρισε πίσω και είχε και αυτός μεγάλη συμμετοχή στα γεγονότα και μνημονεύεται, τι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, μνημονεύεται από τους στρατιώτες, ένας άξιος αξιωματικός. Αναλαμβάνει λοιπόν τη διοίκηση ο Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη φάση της εισβολής. Εκεί πλέον, κύριε Σφαγιανάκη, όπου οι Τούρκοι, έχοντας κατεβάσει στρατό, έχοντας κατεβάσει τεθωρακισμένα, έχοντας κατεβάσει άρματα μάχης και έχοντας αποθρασινθεί από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έστειλε ούτε φυσίγγιο κάτω πέρα από την αποστολή νίκη με τους καταδρομείς, έχοντας βάλει και στο μάτι την Ελδίκ από τα όσα έγιναν στον πρώτο γύρο, μπαίνει στο στόχαστρο πλέον το στρατόπεδό σας στη δεύτερη φάση, το οποίο μετά το στρατόπεδο μπαίνουμε πλέον στην ίδια τη Λευκωσία.
0: Ναι.
1: Αν περνούσαν από εκεί, θα έμπαιναν στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και θα ήταν μια άλλη ιστορία αν οι Τούρκοι κατάφεραν να μπουν 16 του μήνα στη Λευκωσία. Εκεί και οι δυνάμεις Ελδίκ και της Εθνικής Φρουράς, Αλευρομάγειρος και ναι, τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν εκεί στην άμυνα, οι έφεδροι, τάγματα
0: εφέδρων, ναι,
1: έδωσαν τη μάχη και έμεινε και η Λευκωσία ελεύθερη. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα γεγονότα, πάμε στις 14 Αυγούστου πλέον, όπου ξεκινά ο Ατύλλας II πάλι με σφοδρό πυρ εναντίον της Ελδίκ.
0: Γύρω στις 13 του μηνός, 13 με 14, πήγαμε στο πίσω στις αποθήκες, πήγα εγώ προσωπικά με δύο Καναδέζες και πήραμε βλήματα για όλμους, για πάω και τα λοιπά, για όλα τα όπλα που είχαμε εκεί. Του όλμου την Καναδέζα την είχαμε κοντά μας, γιατί δεν μπορούσαμε τα βλήματα του πάω και τα λοιπά. Δώσαμε τα στοιχεία στα παιδιά, γιατί ήταν ο κύριος Περσινάκης εκεί και κάποια υπαξιωματική, αρχιλοχίες, ένας αντιπασπιστής. Και τους φύσαμε αυτά που χρειαζόταν και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι η Καναδέζα, τον ΠΑΟ, είχε αρκετά, αλλά την πήγαμε πίσω από τον Grammar School.
1: Είναι η σχολή Γρηγορίου,
0: ναι,
1: ένα αγγλικό κολέγιο το, ναι, οποίο υπήρχε δεσπόζει στην περιοχή, ένα,
0: ναι, ναι,
1: μεγάλο κτίριο, πάνω ακριβώς από το στρατόπεδο.
0: Εγώ είχα την Καναδέζα δίπλα μου και πάμε τις 13 και τις 14 ακριβώς, 13, και λέει ο Σταυρουλόπουλος, ήταν ο κ. Σταυρουλόπουλος, ο Δελής, ο Καλλιόρας και πολλοί άλλοι αξιωματικοί. Και λένε του Κυρίτση με του ποιού του δικού μου διοικητή, που σύντα πούμε ότι ο ποιος χτύπησε και ξαναγύρισε πάλι στο στρατόπεδο.
1: Αν και τραυματίας. Στέφανος Ποιος,
0: ναι. Ο οποίος έχει πεθάνει τώρα και κάπως κάνα δύο χρόνια. Έκανε κάποιες επεμβάσεις και πέθανε. Και μιλούσαμε ακόμα. Και μας λένε να φύγουμε πρωί-πρωί μεσημεριάτικο, να μετακινηθούμε από το β' ύψωμα, το οποίο είχαμε τους όλμους, 6 όλμους κατατεταγμένους, ανά 20-30 μέτρα τον ένα τον άλλο, και να πάμε, λέει, στη μεριά του Grammar School από κάτω, δηλαδή μετά το δρόμο δεξιά, δηλαδή στο ξέφωτο.
1: Ναι.
0: Και τελικά θέλανε να μας πάνε εκεί τώρα μεσημεριάτικο, ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή συζητάμε για μια κατάσταση που, άσε που ο ήλιος ήταν κουμπούς στην πέτρα, της έκαιγε, να πάνε να ανοίξουμε ολμοβολία. Και λέω, κυρίτης, όχι, θα πάμε το βράδυ. Και πήγαμε το βράδυ, ανοίξαμε ολμοβολία για 6 όλμους. Φανταστείτε ότι πιάσαμε περίπου τα 300 μέτρα.
1: Ναι.
0: Σε μάκρος.
1: Ναι. Και να πούμε ότι η δύναμη δεν ήταν η ίδια, διότι ο διοικητής Σελδίκ, ο Νικολαίδης, με μια μεγάλη δύναμη, είχαν αναλάβει άλλες αποστολές στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των δυνάμεων με μια εθνική φρουρά η οποία είχε σχεδόν καταρρεύσει.
0: Μαζί με τα 19 άτομα που ήταν τη
1: Δημιουργία Αναγνωρίσεως του Φραντζεσκάκη.
0: Ήταν μαζί του, ναι.
1: Ναι, δεν ήταν εκτός στρατοπέδου και είχαν μείνει για την υπεράσπιση του στρατοπέδου με στρατοπεδάρχη τον Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο, ο τέταρτος λόχος, ο δεύτερος, ο λόχος διοικήσεως και ο Λβό.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η άμυνα του στρατοπέδου, ναι, ναι, το τριήμερο 14-16, σωστά?
0: Είμαστε, ναι, οι δύο λόγοι, το λόγο δικής και το λόγο.
1: Ναι.
0: Το λόγο, δυστυχώς, αυτοί που γράφουν τα βιβλία τελικά δεν το αναφέρουν σε πολλά σημεία. Τώρα τελευταία το αναφέρουν και είναι, για μένα προσωπικά δεν μου αρέσει κάτι το οποίο γράφουν και λένε.
1: Πώς γίνεται τώρα να ξεχνούν, ξεχνούν τα όπλα γιατί που τους πρέπει, υποστήριζαν.
0: Ναι, πρέπει να πούν τα δικά τους. Ναι. Δηλαδή για το λόγο το δικό τους και τα λοιπά. Και ξεχνάνε. Τέλος πάντων, εκεί στην ημέρα που δεν κάναμε τη μετακόμιση του Σόλμους, μίλησε ο κύριος Καλλιόρας. Ήταν τότε αντισυνταγματάρχης. Ταγματάρχης, ναι. Και μας, δηλαδή είπε στους άλλους ότι όχι, θα πάνε το βράδυ ο Κυρίτσης. Γιατί ο Κυρίτσης ήταν τότε ταγματάρχης.
1: Ναι.
0: Γίνηκε ταγματάρχης μέσα στον πόλεμο.
1: Ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από.
0: Μερικούς μήνες, ναι.
1: Ναι, ναι. Με τον οποίο μιλούσατε, είχατε επαφή.
0: Ναι, συνέχεια.
1: Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, να το πούμε τώρα, γιατί ο Κώστας δεν θα το πει, θα το πω εγώ. Ότι οι αξιωματικοί τώρα, οι οποίοι είχαν και μια καριέρα στον ελληνικό στρατό, και όταν γύρισαν πίσω, τους στρατιώτες που πολέμησαν, ήταν μαζί τους στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο δεν τους ξέχασαν, αλλά είχαν συχνή επαφή με τα παιδιά τους, ακόμα και μισό αιώνα μετά.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Και με τον Πίο και με τον Κυρίτση.
1: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν και κάποια πράγματα. Οπότε λοιπόν ξεκινάει η μάχη του στρατοπέδου, η τριήμερη μάχη, 14, 15, 16 του Αυγούστου, εκεί όπου πλέον η Ελδίκ δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από τους Τούρκους, από ξηρά και από αέρα. Και πυροβόλα και όλμη και άρματα μάχης και το πεζικό και η αεροπορία.
0: Και πυροβολικό.
1: Και πυροβολικό.
0: Γιώργο, εμείς το μόνο που ήταν πραγματικά ήταν πολύ δυνατό όπλο ήταν η αεροπορία τους. Δηλαδή φανταστείτε εμείς να μην έχουμε τίποτα και περιμέναμε μέχρι το βράδυ να μας πει ας πούμε να στείλει τα Phantom λέγανε, να στείλει τα όπλα τα δικά μας. Δεν ήρθε ούτε σφαίρα Γιώργο. Δεν ήρθε τίποτα βοήθεια σε εμάς. Στην Ελδίκ μέσα μας είχαν εξεγραμμένους. Δηλαδή 318 άτομα ήταν εξεγραμμένα. Το πώς ζούμε...
1: Υπήρχε υποστήριξη από μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Υπήρχαν δύο μοίρες πυροβολικού που υποστήριζαν την περιοχή.
0: Ναι, 187 ήτανε.
1: Ναι, δύο μοίρες πυροβολικού. Τα πυροβόλα όμως τα οποία σταμάτησαν στις 16 του μήνα το μεσημέρι...
0: Όχι στις 16 Γιώργο, από τις 15 σχεδόν.
1: Ναι, είχαν σταματήσει τα
0: πυρά σταματήσει, ναι.
1: Υποστήριξης και μάλιστα με αφορμή τα 50 χρόνια από την επέτειο της εισβολής, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, τέτοιες μέρες περίπου, είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε και να καταγράψουμε τη δική σας συνάντηση με τον Κύπριο προωθημένο παρατηρητή πυροβολικού.
0: Ναι, ναι.
1: Που είχε διαθέσει η μοίρα στην περιοχή για να δίνει τις συντεταγμένες. Έτσι, ναι. Συναντηθήκατε μετά από 50 χρόνια
0: ναι, ναι.
1: Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο σε μια εκδήλωση που είχε κάνει ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο Δημόκριτος Ζερβάκης, που ήταν ομιλητής με αφορμή τα 50 χρόνια. Πολύ συγκινητική.
0: Ναι, και μου χάρισε ένα βιβλίο.
1: Η σκηνή, ναι. Το βιβλίο της Ελδίκ, ναι. Του Σάββατου Βλάση, όπου ναι. Συμπεριλαμβάνεται και η δική σας μαρτυρία
0: ναι, ναι.
1: Μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, οπότε περιγράψτε μας λίγο τις συνθήκες αυτού του τριημέρου, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Και πώς έγινε η έξοδος από το στρατόπεδο.
0: Γιώργο, για να τα πούμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι αυτά που είδα εγώ προσωπικά. Δεν λέω πράγματα τα οποία δεν έχω δει. Εμείς κοιτούσαμε σαν όλμοι και τα πολυβόλα μας μπροστά και τα πάω τα δικά μας τις 15 ξομείνανε από βλήματα.
1: Ναι.
0: Οι σφαίρες μπροστά του δικού μου λόγου, αυτά που ξέρω εγώ, ήτανε μειωμένες σφαίρες. Εκεί στο β' ύψωμα σκοτώθηκε. Ο Τερζίδης, ο Κωστόπουλος, ο Αθανασίου. Εγώ παιδιά, γιατί ήμουνα σαν επιλογές, ο οποίος έτσι ο διοικητής με είχε βάλει επιλογή, πήγα και μάζεψα με τα παιδιά τον Αθανασίου, τον Τερζίδη και τον Κωστόπουλο.
1: Είναι του λόγου σας αυτή η νεκρή.
0: Ναι. Ήταν και άλλα παιδιά. Ήταν ναι. Και ένας Σιτηρίδης ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός, δηλαδή του 104, και άλλα παιδιά, δηλαδή μπορώ να πω τα ονόματα όλα, τα θυμάμαι πολύ καλά, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Εκεί τώρα, όταν σκοτώθηκε ο Τερζίδης, ο Θανασίου και ο Κωστόπουλος και τους γυρίσαμε πίσω μαζί με τον Σιτηρίδη, τους πήγαμε στα Λακατάμια, αρχίζει το κυνήγι, γιατί δεν είχαμε να αντισταθούμε τα όπλα που έπρεπε. Και σταματάει και 187 να ρίχνει και έχουμε 6 όλμους. όμως είναι ένα όπλο το οποίο είναι μικρό, δηλαδή δεν είναι ας πούμε, έχει μια περίμετρος ας πούμε 25-50 μέτρα άξονα από το μέρος που το ρίχνεις, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κάνει ζημιά μόνο στο προσωπικό.
1: Όχι στα άρματα.
0: Όμως τα 187 έρχνουν και φοβούνταν και τα άρματα και τα πάντα.
1: Ναι. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν η έξοδος των δυνάμεων που είχαν μείνει με πάρα πολλές
0: απώλειες.
1: Εμείς
0: Γιώργο κάναμε φράγματα. Δηλαδή ρίχναμε σε σημεία τα οποία δεν μπορούσαν οι Τούρκοι να βγουν και να χτυπήσουν το πεζικό το δικό μας,
1: ναι.
0: Και τα είχαμε κάνει από το αγγλικό νεκροταφείο, γιατί και το αγγλικό νεκροταφείο, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές Γιώργο, εκεί ήταν το στρατόπεδο της Τουρδίκ, το είχαμε καταλάβει.
1: Ναι, το είχαν εγκαταλείψει, αυτοί είχαν φύγει.
0: Ναι, είχαν φύγει, το είχαμε καταλάβει. Και τότε το αφήσαμε με τον Νικολαίδη για λόγους, λέει, να πούμε ότι να φύγουμε από μέσα.
1: Και ξαναμπήκαν αυτοί με τα μέσα.
0: Ξαναμπήκανε μέσα και βγήκαν από το αγγλικό νεκροταφείο και μας ρίχνανε από το πλάι μας. Δηλαδή, ναι. Παραλίγο να μας κυκλώσουν και φταίει αυτό το πράγμα το οποίο έκανε ο αξιωματικός, δηλαδή ο διοικητής, να μας αφήσει.
1: Μάλιστα. Τώρα, στην Απαγκίστρωση είχαμε και πάρα πολλές απώλειες. Πάρα πολλά, ναι, παιδιά έμειναν αγνοούμενα. Κάποιοι τα χρόνια που έχουν ακολουθήσει έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν αναγνωριστεί. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη πληγή, κύριε Σαχιάνη, και ακόμα ανοιχτή. Ξέρω ότι πολλοί συμπολεμιστές σας και συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Κύπρο για τα μνημόσυνα.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω, κλείνοντας και επειδή δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για τη δεύτερη φάση, γιατί, ναι, προφανώς και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα σε μια ώρα, το δικό σας μήνυμα 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τον αγώνα που έδωσαν, άνισο αγώνα, τα ελληνικά όπλα αυτό το μαύρο καλοκαίρι του 1974 στην Κύπρο.
0: Γιώργο, κοίταξε να δεις ότι ο Έλληνας στρατιώτης δεν έχει καμία σχέση με τον Τούρκο. Φανταστείτε, να φανταστούν όλοι οι Έλληνες ότι εμείς
1: είναι η στιγμή που πάντα συγκινείσαι, Κώστα, πρέπει να το πω αυτό, γιατί έχουμε κάνει αυτές τις κουβέντες πάρα πολλές φορές και είναι τιμή μας όταν μας εξιστορείς αυτά τα γεγονότα. Νομίζω ότι το καλύτερο μνημόσυνο είναι να μην ξεχνάμε, έτσι, να τιμούμε τους πολεμιστές, αυτούς που στάθηκαν απέναντι από τον Τούρκο. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε μια δεύτερη εκπομπή για τον Ατήλα 2, που εκεί πλέον ήταν και η εποποιία της ΕΛΔΙΚ, η μάχη του στρατοπέδου. Σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ, κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θα πω, επειδή όλες αυτές τις μέρες έχουμε ακούσει πάλι πολλά για το ποιος έφταιγε και τα λοιπά, θα πω ένα στίχο μιας γνήσιας Ελληνίδας, της Ελένης Σιούφτα από την Κύπρο, που λέει το εξής: ο πρώτος είπε τον μακάριο προδότη, ο δεύτερος είπε τον γρίβα προδότη, ο τρίτος τους είπε όλους προδότες, το πτώμα δεν μίλησε, ήταν απασχολημένο με την κηδεία του. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενο συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εν-αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Τουρκία σήμερα αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, είπε, διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προστασία για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, 20 Ιουλίου, είναι 13 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη είμαστε σε επαγκρίτια μετάδοση. Καλημέρα, είμαι ο Περικλής Ουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Είναι 20 του Ιούλη, είναι το τελευταίο, το τρίτο δεκαήμερο αυτού του μήνα, το οποίο διανύουμε οι τελευταίες δύο εβδομάδες και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού από όλες τις απόψεις, και ημερολογιακά και καιρικά, μετεωρολογικά. Ήταν μια κατάσταση η οποία πήγε καλά μέχρι τώρα ως προς τα του καλοκαιριού εδώ στην Κρήτη. Τώρα βέβαια σιγά σιγά τις τελευταίες ώρες αρχίζει και μεγαλώνει αυτό το κλίμα, έτσι, της αίσθησης της ζέστης. Έρχεται καύσωνας, το ακούμε, το διαβάζουμε. Τα μετεωρολογικά μοντέλα είναι πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που μεταδίδουν για τις επόμενες ώρες και αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι εδώ στις ρυθμίσεις των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, όπου εκπέμπουμε ζωντανά. Και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης συντονίζουν τα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη τα υπόλοιπα. Καλημέρα πανταχού. Και βέβαια να πω ότι σήμερα είναι του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, είναι πολλοί, αρκετοί. Και ο Ηλίας και ο Λιάκος και η Ηλιάνα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.

Και είναι σφοδρό αυτό το πέρασμα που κάνει ο καύσωνα σιγά σιγά. Νομίζω ότι το καταλάβαμε χθες αρκετά και τώρα είναι αυτές οι στιγμές που θα μας φέρουν κοντά στην κορύφωση αυτού του φαινομένου από τις επόμενες ώρες και για τις επόμενες σίγουρα 3 ημέρες. Θα έχουμε συνθήκες έντονης αίσθησης ζέστης.

κυρίως στα νότια θα πυκνώσει αρκετά όλο αυτό το σύστημα, το καιρικό. Αναμένεται σήμερα τα θερμόμετρα να αναδείξουν μέχρι 35 και 36 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 37 στα νότια παράλια της Κρήτης, από τις 3 το μεσημέρι που πυκνώνει αυτή η αίσθηση. Και βέβαια εκεί που θα το αισθανθούμε πολύ και θα το νιώσουμε καλά είναι τις βραδινές ώρες, καθώς φαίνεται ότι ο υδράργυρος δεν θα υποχωρήσει σε καμία περίπτωση κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτή την αίσθηση της ζέστης, ειδικά στα αστικά κέντρα, πώς θα τη νιώσουμε για τις επόμενες ημέρες. Αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα να γίνει την Τετάρτη την ερχόμενη, όπου θα δούμε το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει ακόμα και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, κυρίως, ξαναλέω, στα βόρεια βαράλια, στα αστικά κέντρα και στα νότια και σε κάποια σημεία της ενδοχώρας. Και βέβαια όλη αυτή η αίσθηση μέχρι και την Παρασκευή θα παραμένει, οπότε και αναμένεται και ένας βοριάς από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που θα μας ρίξει σε χαμηλότερα επίπεδα, όχι βέβαια σε κάτι πολύ μακρινό από αυτό που αναμένει κανείς όταν φέρνει στο μυαλό τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι μια καλύτερα υποφερτή κατάσταση, κάπως υποφερτή.

Αλλά αυτό το 40 της Τετάρτης νομίζω ότι δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω, για κάτι άλλο. Ας πούμε ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες δροσερές στιγμές ίσως την Πέμπτη, κυρίως την Παρασκευή ενδεχομένως, κυρίως όμως και πάλι σε σημεία τα οποία μπορεί και να ευνοούνται λόγω υψομέτρου, λόγω κατάστασης κλιματολογικής συνολικά, συνεχώς και αδιαλείπτως. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για να χρυσώσω το χάπι, αλλά πάντως είναι μια κατάσταση τέτοια συγκεκριμένη. Έχουμε χρόνο εισαγωγικά να προετοιμαστούμε, να μπούμε σε μια τέτοια κατάσταση και διάθεση, να οργανώσουμε καλύτερα τις ημέρες τις επόμενες που έρχονται. Υπερβολικά πράγματα δεν αναμένονται. Εκεί, το 40-41, στις πολύ έτσι μεγάλες ώρες της ημέρας, στις μεσημεριανές κυρίως αναμένεται, και βέβαια θα είναι λίγο αποπνικτική κατάσταση συνολικά. Ξαναλέω, ιδίως στις μεγάλες μας πόλεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Αναμένονται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες να κορυφωθούν την Τετάρτη. Θα έχουμε μια καιρική συνθήκη η οποία δεν θα έχει περιθώρια βελτίωσης, ξαναλέω, μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και το Σάββατο μετά τα καλύτερα. Και τα ελπίζουμε και τα αναμένουμε. Θα τα δούμε και αναλυτικά όσο περνάνε οι μέρες και φτάνοντας μέχρι εκεί.

Και βέβαια χθες είχαμε την ολοκλήρωση, την κορύφωση και της σπουδαίας αθλητικής παγκόσμιας οργάνωσης του Μουντιάλ 2026. Έληξε και βέβαια η κυρίαρχος όλων, όπως και αναμενόταν από ό,τι έλεγαν και τα στατιστικά, είναι η Ισπανία. Σε ένα τελικό πραγματικά που εξελίχθηκε σε θρίλερ, η Ρόχας ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί και βέβαια ήταν αυτοί που κατέκτησαν την κούπα.

και ήταν και πολύ έτσι ζωηρή η όλη εκδήλωση του τελικού, διότι υπήρχαν στιγμές οι οποίες προκάλεσαν μεγάλη ένταση. Δύο τέρματα ακυρώθηκαν. Σημειώθηκαν από τους Ισπανούς το μεν πρώτο για φάουλ στον Αργεντινό κίπερ Μιλιάνο Μαρτίνες και το δεύτερο για offside του Williams. Φυσικά το απαρηγόρητος Λιονέλ Μέση είναι η εικόνα που στιγμάτισε κάπως έτσι το τελικό, αλλά αυτά έχει η ζωή και τελειώνει και έτσι και ένας κύκλος μεγάλος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο πλέον δημοφιλές άθλημα με πολύ μεγάλη ιστορία και μακρά έτσι παράδοση συνολικά και από τις δύο ομάδες. Και βέβαια η χθεσινή νίκη της Ισπανίας διατήρησε για τους ίδιους το αίτητο σερί 38 νικών σε αγώνες.

Και βέβαια, έτσι για να γυρίσουμε και στα δικά μας, αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο στο ενημερωτικό τομέα, είχαμε και μια πολύ έντονη πολιτική χρειά που πήρε ο τελικός, φυσικά για πάρα πολλούς λόγους. Ο Αμερικανός πρόεδρος ως οικοδεσπότης ήταν αυτός που έκανε την απονομή ούτως ή άλλως του κυπέλου στους Ισπανούς. Και δεν ξεχνάμε βέβαια την κόντρα που υπάρχει με τον Ισπανό πρόεδρο, τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ναι μεν υπάρχει αυτό το η ψύχρανση μεταξύ των δύο χωρών σε ηγετικό επίπεδο, ωστόσο υπήρξε μια χειραψία, υπήρξε αυτή η στιγμή που ήταν εκεί και ο Ισπανός βασιλιάς, ο Φίλιππος και η Λετίθια μαζί με τον πρόεδρο της χώρας, και βέβαια έγινε αυτό έτσι ώστε να διαψευστούν κάποιες φήμες που ήθελαν ότι δεν μιλούνται και δεν. Εντάξει, δεν επιβεβαιώνεται κάτι, για να μην είμαστε και λίγο σε άλλο πλανήτη, αλλά τήρησαν μια έτσι στοιχειώδη ευγένεια στην παρουσία ημών σε μια κοινή μεγάλη διοργάνωση που βέβαια όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Μην ξεχνάμε βέβαια και την μεγάλη αποστροφή που έχει εφαρμόσει η Ισπανία από στόματος του Πρωθυπουργού τους, του Ισπανού Πρωθυπουργού, στις γενικότερες πολεμικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή αλλά και στον Λίβανο. Οπότε όλο αυτό έχει καταφέρει να φέρει αλλού τη χώρα, σε αντίπαλο δέος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια ήταν ζήτημα που πήρε έντονη πολιτική διάσταση και στα social media και σχολιάστηκε πάρα πολύ το πώς η Ισπανία κατάφερε έτσι μέσα σε τέτοια ταραγμένα νερά συνολικά στον κόσμο και πέτυχε μια νίκη η οποία φυσικά ταυτίστηκε με πάρα πολύ, με πολύ από την πολιτική και συνολικά έτσι πορεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή. Και βέβαια ενάντια στις δυνάμεις και το πλασάρισμα αυτό της επιρροής έχει και αυτό μια μικρή σημασία, όχι ότι ξαναλέω μπορεί να ευνοηθεί ή να επηρεάσει, αλλά δεν πάβει να έχει και αυτό τη σημασία του έτσι σημειολογικά. Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι εννοείται και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε έτσι και με την ανατολική πλευρά του νησιού. Εκεί μας περιμένει στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο Γιώργος Λαμπράκης. Καλημέρα. Καλημέρα από τα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, έτσι ζεστή θα είναι. Μακάρι να μην είναι, αλλά θα είναι ζεστή και θα είναι και δυνητικά κάπως απάλευτη. Αλλά θα δούμε τώρα πώς θα πάει η δουλειά, έτσι.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα, ας ελπίσουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα που έχουν γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και τροχεία, είχαμε και κάποιες έτσι φωτιές σε κάποια σημεία, κάποιες εστίες που γρήγορα ευτυχώς κατασβέστηκαν. Γενικότερα, ποια είναι η αίσθηση σήμερα, Γιώργο?
1: Να πούμε καταρχήν ότι η εβδομάδα ξεκίνησε με μια είδηση που προκαλεί έτσι για μία ακόμα φορά προβληματισμό, και αναφέρομαι στην υπόθεση με τον ξυλοδαρμό μιας ανήλικης μαθήτριας από τρεις κοπέλες, τρεις ανήλικες επίσης μαθήτριας. Οι δύο την ξυλοκοπούσαν, η τρίτη φέρεται να κατέγραφε τα όσα συνέβαιναν στο κινητό της, να έδινε και οδηγίες στις άλλες δύο ανήλικες, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι πέρασαν και το βράδυ τους χθες στα κρατήρια της ασφάλειας, έχουν συλληφθεί και οι γονείς, σε ένα μοτίβο το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή ανήλικα παιδιά να δίνουν ραντεβού για να πλακωθούν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, και όχι μόνο αυτό, αλλά τα κατορθώματά τους τα καταγράφουν και με το κινητό για να τα ανεβάσουν συνέχεια στα social media, για να καμαρώσουν, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ακόμα και οι γονείς τους συλλαμβάνονται και έχουν και συνέπειες. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι αυτά τα περιστατικά θα εκλείψουν, θα περιοριστούν. Αυτά δεν περιορίζονται με την απαγόρευση των social media. Είναι βαθύτερο το πρόβλημα, πιστεύω εγώ. Είναι ένα βαθιά κοινωνικό πρόβλημα. Η βία δηλαδή των ανηλίκων, αυτή η ασυδοσία και όλη αυτή η συνολική συμπεριφορά που δημιουργεί προβληματισμό, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα, μπορεί να δεις παιδιά να χτυπιούνται, να μιλούν άσχημα στους μεγαλύτερους, να κυκλοφορούν στους δρόμους σαν αγέλες, και δυστυχώς όλα αυτά μετά να πολλαπλασιάζονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τα χρησιμοποιούν τα παιδιά για να καμαρώσουν για αυτές τις πράξεις, ενώ έχουμε πολλές φορές ότι παλιότερα περίπου όταν κάναμε κάτι, γιατί όλες οι ηλικίες μπλέκουν σε καυγάδες, κάνουν αταξίες ή οτιδήποτε άλλο, όπως θέλεις βάψε το, το πρώτο μας μέλημα ήταν να μην το μάθουν οι γονείς μας, διότι είχαμε συνέπειες. Τώρα βλέπουμε τα νέα παιδιά να διαφημίζουν ξυλοδαρμούς και άγρια περιστατικά στα social media, σε διάφορους λογαριασμούς, τελευταία είναι για παράδειγμα το TikTok, έτσι, όπου έχουμε συζητήσει και το θέμα με κάποιους YouTuber, δημιουργούς περιεχομένου κτλ, που είναι ο μισός ποινικός κώδικας, δηλαδή κάθε βίντεο που κάνουν είναι και ο μισός ποινικός κώδικας. Αδιαφορούν όμως γι' αυτό, και ειδικά οι ανήλικοι αδιαφορούν για το γεγονός ότι η αστυνομία θα χτυπήσει την πόρτα των γονιών τους, θα τους συλλάβει και θα ακολουθήσουν όλα τα περαιτέρω.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό, δεν είναι μόνο τα αντίπεινα ή τέλος πάντων, όχι τα αντίπεινα, συγγνώμη, το ότι επιβάλλονται ποινές. Γιατί προφανώς από τη μία μπορεί να έχουν άγνοια είτε ηθελημένη είτε άθελα, απ' την άλλη είναι κάτι το οποίο είναι τελείως δευτερεύον. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το πώς ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία επειδή είναι μόδα, επειδή είναι έτσι συνηθίζεται, σημείο των καιρών, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, το να μπαίνει στη διαδικασία να επιδίδεται σε συνεχόμενους καυγάδες και ξυλοδαρμούς έναντι άλλων, δεν δένει κιόλας, παιδί μου. Δεν υπάρχει και σκοπός συγκεκριμένος. Δηλαδή, επειδή απλά είναι μόδα, επειδή απλά είναι η τάση και πρέπει να υπάρχει η κλίκα και ο καθένας αντιπαλεύεται τον άλλο για κάποιο ανόητο σίγουρα λόγο, δεν ξέρω πώς καταπολεμάται αυτό που είπες και εσύ τώρα, από το να κόψεις στα social media απλά και μόνο.
1: Ναι, όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Προφανώς θα βρουν κάτι άλλο.
0: Και είναι και το απογορευμένο που είναι πολύ γλυκό πολλές φορές, ξέρεις. Είναι ακόμα χειρότερο. Διδρά ανάποδα.
1: Ναι. Δεν ξέρω εγώ πραγματικά πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα να περιοριστεί. Το βλέπουμε και στα σχολεία, το βλέπουμε στις πλατείες, γειτονιές. Προσωπικά, είχα πριν από λίγες μέρες μια κουβέντα πολύ αργά το βράδυ βλέπεις νεαρά παιδιά, ανήλικα, ίσα ίσα που έχουν φύγει από το δημοτικό, γυμνάσιο εκεί κάπου, να κυκλοφορούν στις γειτονιές με μια συμπεριφορά άκρως προβληματική, όχι μόνο για την παρέα, το πώς μιλούν μεταξύ τους, το πώς συμπεριφέρονται, αλλά γενικά ο τρόπος που κινούνται και δρούν, αν μη τι άλλο προβληματικός και ανησυχητικός. Μικρά παιδιά τώρα σε αυτές τις ηλικίες, μιλάμε τώρα για αρκετά προχωρημένη ώρα, να είναι στις πλατείες, να είναι στους δρόμους, να σχημονούν, να παίζουν ξύλο για το παραμικρό, με ένα κινητό στο χέρι, το ένα χέρι το κινητό, το άλλο το να ατμίζουν.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, είναι, αυτό, είναι μια κατάσταση η οποία είναι, νομίζω, πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί το φάρμακο, η γιατριά, με έναν τρόπο ο οποίος φυσικά θα είναι και ένας τρόπος που δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω εγώ. Προφανώς και η τιμωρία δεν είναι η λύση, προφανώς και η απαγόρευση δεν είναι μόνο λύση. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου,
0: συλλογικά, ναι, σωστά.
1: Ναι, δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, περιστατικά που γινόταν μέχρι και να λήξει σχολική χρονιά, όπου ο δάσκαλος δεν μπορεί να μιλήσει, διότι κινδυνεύει, θα κατηγορηθεί. Πάρα πολλά, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Περικλή, έχουμε σχολεία στο Ηράκλειο που το γνωρίζω δηλαδή από πρώτο χέρι, όπου στα διαλύματα υπάρχει ένας καθηγητής ο οποίος είναι στην αυλή, ένας καθηγητής έξω από την ανδρική τουαλέτα και, και μια καθηγήτρια έξω από τη γυναικεία τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για περιφρούρηση τουαλέτας στα σχολεία από τους καθηγητές στα διαλύματα. Και να μην σου πω και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ότι ένας καθηγητής μου κάνει βόλτα να δει αυτοί που βγαίνουν και ζητούν άδεια να πας στην τουαλέτα τι ακριβώς κάνουν. Τέτοια πράγματα μιλάμε.
0: Ναι, έχει φτάσει δηλαδή, σε πολύ σχετικό επίπεδο, πάρα πολύ ακριβώς.
1: Τα ακούμε στις γενικές συνελεύσεις των γονέων, των συλλόγων κτλ. Αλλά χωρίς κάποια πρόταση, χωρίς κάποια λύση, χωρίς κάποιο μέτρο. Δηλαδή πρέπει να φτάσουν τα πράγματα στο αμήν για να βγει κάτι έξω από τη σχολική κοινότητα, διότι γίνονται πάρα πολλά σε καθημερινή βάση. Με τους καθηγητές να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που δεν είναι και πολύ ευέλικτο, δεν τους δίνει και καμία αρμοδιότητα, ίσως μπορούν να βρουν και τον πελάτη τους και μέχρι να
0: πολλές φορές σημαίνει αυτό,
1: πολλές φορές. Ναι, μέχρι να λήξει το μάθημα να είναι και σε διαθεσιμότητα. Τα έχουμε ζήσει σε αυτά, τα βλέπουμε. Μας τα λένε off the record όταν μιλάμε με φίλους γνωστούς για το τι πραγματικά συμβαίνει στα σχολεία. Και όλη αυτή τη συμπεριφορά η οποία καταλήγει πολλές φορές σε ξυλοδαρμούς, σε αστυνομικά τμήματα και χωρίς πραγματικά να υπάρχει λύση. Εγώ δεν βλέπω κάποια λύση.
0: Ναι, έτσι είναι. Είναι και είναι πολύ ανησυχητικό το όσο είναι επαναλαμβανόμενα, ρε παιδί μου, αυτά τα σκηνικά, το πόσο μπορεί να μπει σε μια ρότα συγκεκριμένη. Και συλλογικά και σε άποψη κοινωνίας, αλλά και εξειδικευμένα.
1: Ναι, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.
0: Είναι πολύ. Διότι είναι και οι επόμενοι πολίτες, δηλαδή οι επόμενοι ενεργοί πολίτες, 4, 5, 10 χρόνια θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία όταν δεν έχουν και μια βάση καλή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι μια κοινωνική συνοχή μετά πολύ αμφίβολη το πώς θα ακολουθήσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί είναι λίγοι αυτοί που. Λίγοι, δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά εντάξει, προφανώς και κάποιοι που είναι ανήσυχοι και αντίθεση με τα χρόνια στρώνουν, θα μπουν στην αγορά εργασίας, ενδεχομένως να το δουν και λίγο διαφορετικά. Αλλά βλέπεις ότι όλο αυτό το η βία, λεκτική, σωματική, ακολουθεί, πάει παρακάτω.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω και εγώ πραγματικά. Ας ελπίσουμε στα καλύτερα και κάπως έτσι να το δούμε να μπει σε πρώτο πλάνο, να μπορεί να δοθεί μια λύση κάπως, κάπου, κάποια στιγμή.
1: Ναι, αυτό έχουμε. Μόνο με την ελπίδα είμαστε βέβαια, αλλά τέλος πάντων, προφανώς όμως κάτι πρέπει να γίνει.
0: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Λοιπόν, να πω ακόμα μια.
0: Βεβαίως, ναι, συγγνώμη, ξέκοψα. Συγγνώμη, βεβαίως, εννοείται.
1: Σήμερα προγραμματίζεται μια παρέμβαση στην απόψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου από κατοίκους και φορείς για το τροχαίο που σημειώθηκε έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πριν από λίγες ημέρες, με το οποίο μια φοιτήτρια τραυματίστηκε βαρύτατα και κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η 20χρονη Ραφαέλα, με σφοδρές αντιδράσεις για αυτό το δρόμο καρμανιόλα όπως χαρακτηρίζεται. Η κοπέλα η οποία κατευθυνόταν από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας προς τη στάση του λεωφορείου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, μπήκε στο χειρουργείο, η κατάστασή της παραμένει σοβαρή, σε ένα δρόμο ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, και με αυτή την αφορμή, την τελευταία, θα υπάρχει σήμερα παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου από πολίτες και φορείς που θα ζητήσουν μέτρα οδικής ασφάλειας στο συγκεκριμένο σημείο. Παρεμβάσεις γίνονται και από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, mm-hmm. Που ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις, άμεσα έργα, με άξονα να προστατευτούν οι πεζοί στο συγκεκριμένο σημείο, μέτρα που θα μειώνουν την ταχύτητα των οχημάτων, διότι ο δρόμος αυτός χρησιμοποιείται από τα οχήματα ακόμα και για, τι να σου πω τώρα, όχι αυτοσχέδιους αγώνες ακριβώς, αλλά να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν όλοι ότι είναι το είτε εκεί με την πύλη του, με τους φοιτητές καθημερινά που πηγαίνουν έρχονται με τα αστικά λεωφορεία, και όμως δεν διστάζουν πάρα πολύ να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε συχνά πυκνά, με τελευταίο περιστατικό αυτό με την 20χρονη φοιτητρία.
0: Ναι, βέβαια. Και πολύ σοβαρό το σημείο εκεί πέρα, που πρέπει να έχει παρέμβαση άμεσα για να μην έχουμε χειρότερα πραγματικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά τώρα και να ευχηθώ καλημέρα, καλή εβδομάδα στην ανατολική πλευρά, στην Κρήτη, και βέβαια στο Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα και σε όλους τους συναδέλφους εκεί. Πίσω.

Λοιπόν, και στο συνταρακτικότερο νέο της χθεσινής ημέρας κυρίως, αλλά και σήμερα αυτό μόνο πολύ το ενδιαφέρον στα ενημερωτικά, ταμπλόιντ, ουσιαστικά είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο, διότι αυτό ήταν, με την εμπλοκή ενός γεωταχή και ενός ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην λεωφόρο Μουνιών. Είναι ο δρόμος ο κεντρικός που οδηγεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Είναι σχετικά κοντινή απόσταση και από τον οικισμό των Μουνιών, του χωριού αυτού, του προαστίου, όπου δυστυχώς ένας 53χρονος άνθρας που ήταν ασθενής, ήταν μέσα στο ΕΚΑΒ, ανασύρθηκε από τα συντρίμια του ασθενοφόρου χωρίς τις αισθήσεις του. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε υποστεί ανακοπή τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης. Μάλιστα, ένας από τους δύο διασώστες ήταν πίσω στην καμπίνα του ασθενοφόρου και επιχειρούσε, παρήχε την καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση, την ΚΑΡΠ, προφανώς προσπαθώντας να τον επαναφέρει ή να τον κρατήσει, εν πάση περιπτώσει, σε μια διαδικασία να υπάρχει οξυγόνωση στο αίμα και στο σώμα. Όμως από τη σφοδρή σύγκρουση αυτή που προκάλεσε την ανατροπή του ασθενοφόρου, δεν τα κατάφερε. Ο 53χρονος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, ανασύρθηκε χωρίς από τις αισθήσεις του, όπως σας είπα και νωρίτερα. Οι πληροφορίες τώρα και οι μαρτυρίες και τα όσα έγιναν γνωστά μετά τη σύγκρουση αναφέρουν ότι υπήρχε αυτή η κινητοποίηση του ασθενοφόρου να φτάσει γρήγορα φυσικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Απ' την άλλη, στο όχημα, το γιοταχή, το επιβατικό αυτοκίνητο, επέβαινε μια νοσηλεύτρια. Οδηγούσε το όχημα η νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία μάλιστα είχε ολοκληρώσει την εφημερία της, τη βραδινή βάρδια, και αποχωρούσε νωρίς το πρωί χθες από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι ακριβείς συνθήκες τώρα κατά τις οποίες συνέβη το τροχαίο εξακολουθούν να διερευνούνται, για το πώς και ποιος είχε εκεί πέρα την προτεραιότητα κτλ. Από την άλλη όμως υπάρχει μια ανακοίνωση, προφανώς κινητοποιήθηκαν οι φορείς και υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων, που ουσιαστικά αναφέρει ότι μετά την ανακούφιση ότι και οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου είναι καλά στην υγεία τους, παρότι νοσηλεύτηκαν, δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς έτσι ώστε να κινδυνεύει η ζωή τους, και το ίδιο και για την οδηγό. Υπάρχει όμως αυτή η υπενθύμηση για τις συνθήκες κατά τις οποίες εργάζονται τα πληρώματα στο ΕΚΑΒ, οι προδιαγραφές ασφαλείας και για τους ίδιους, και ειδικά σε μια έτσι, δουλειά, ένα καθήκον το οποίο αναγκαστικά παίζει με το χρόνο σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στα πολύ επίγοντα περιστατικά. Και με αφορμή αυτό το συμβάν, η ανακοίνωση που έβγαλε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ αναφέρει ότι υπάρχει αυτή η έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει όταν υποπέφτει στην αντίληψή τους ότι υπάρχει κάποιο όχημα ασθενοφόρου κοντά, έτσι ώστε να του δίνουν την προτεραιότητα και να μην υπάρχει ζήτημα. Όμως το ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται προς τον έναν άνθρωπο υπάρχει αυτός ο επαγγελματίας υγείας που κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες έτσι προφανώς προσπαθεί για το καλύτερο, ανεξάρτητα με το αν κάποια στιγμή γίνει και ένα λάθος. Υπήρξε βέβαια και αναφορά από το Πανελλαδικό Σωματείο του ΕΚΑΒ, το οποίο αναφέρει και για τις επιπλέον συνθήκες τις οποίες πρέπει να εξετάσουν της ασφαλείας και τα πρωτόκολλα που τηρούνται για τους εργαζόμενους, που θα πρέπει με αφορμή τέτοια περιστατικά τα οποία όλο ένα και συχνότερα πλέον βλέπουμε να συμβαίνουν, ευτυχώς όχι πάρα πολύ συχνά, αλλά όλο και συχνότερα, και θα πρέπει να υπάρξει, είπαν, μια εναρμόνιση στις νέες συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους και στα πρωτόκολλα ασφαλείας που κρατούνται για τους εργαζομένους που δουλεύουν έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή σε ένα όχημα εν κινήση όπως αυτό το ασθενοφόρο, που στην καμπίνα του μέσα γίνονται ιατρικές πράξεις ουσιαστικά και προσπαθούν να κρατήσουν πολλές φορές τη ζωή ανθρώπους.

Λοιπόν, η επιφυλακή για πυρκαγιά σήμερα στον ομό Χανίων είναι στο 2, σε μπλε συναγερμό, σε μπλε χρώμα. Ο νομός, ωστόσο, παραμένει υψηλή επιφυλακή και υψηλή, έτσι, υψηλός κίνδυνος στο 3, στο κίτρινο, για την υπόλοιπη Κρήτη, σε Ρέθυμνο, Χανιά, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα Χανιά, υπενθυμίζω, και πάλι είναι στο μπλε. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει κάτι, ότι οι συνθήκες δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκές ή πάρα πολύ επικίνδυνες, δεν σημαίνει ότι κάποια πυρκαγιά δεν μπορεί να εκδηλωθεί και δυνητικά να είναι και επικίνδυνη. Οπότε δεν επαναπαύουμε, προχωράμε, συνεχίζουμε και έχουμε αυτή την αυξημένη εγρήγορση και εμείς, αλλά και για να βοηθήσουμε και τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην έχουμε δύσκολα και χειρότερα.

Και βέβαια συνεχίζουμε κανονικότατα έτσι με τα τροχαία. Είχαμε και τη νύχτα ένα ακόμα με συνολικά 8 τραυματίες. Απίστευτο έτσι, στα Χανιά έγινε αυτό. Έσπευσαν 5 ασθενοφόρα συνολικά στην παλαιά εθνική οδό μεταξύ της περιοχής Καλαμάκη και κάτω το Αράτσο. Ουσιαστικά το τροχαίο που έγινε τα μεσονύκτιες ώρες, έγινε 11.30 τη νύχτα περίπου της Κυριακής, ήταν με σύγκρουση 2 οχημάτων. Ωστόσο, επειδή ήταν μεγαλύτερη χωρητικότητα στο 1 από τα 2, είχαμε συνολικά 8 τραυματίες. Όλοι μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Πραγματικά πολύ επικίνδυνο το όλο σύστημα αυτό. Απ' την άλλη, είχαμε και μία κινητοποίηση νωρίς το πρωί για φωτιά σε έναν χώρο στο Βλητέ Χανίων, όπου παρέμενε, ήταν μια σαν ημιτελής οικοδομή ουσιαστικά, σαν αποθηκευτικός χώρος δρούσε, κοντά όμως σε κατοικίες, όπου φαίνεται πως άρπαξαν φωτιά κάποια ακινητοποιημένα οχήματα που ήταν σταθμευμένα εξωτερικά του κτηρίου. Βέβαια η συνδρομή, η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν ακαριαία λόγω και της περιοχής. Συνολικά περίπου 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο έτσι την πυρκαγιά πολύ γρήγορα, την κατέσβεσαν. Ευτυχώς χωρίς να απειλήσει περισσότερο τον οικισμό των Πέριξης.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω το μικρόφωνο της ΕΡΤ, σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή Ερτζιάννη. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είναι εδώ η Ευτυχία Πενταράκη. Οπότε καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους. Υπομονή με τον καύσωνα, θα περάσει. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή πες. more.com, artinfo.gr.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Baroff Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θραύσματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Well, if I left any more, so they turn your friends and they hold your hands, baby, never mind.

Λοιπόν, Dennis Lloyd, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας, η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Και θα είμαστε για άλλη μια ωρίτσα, έχοντας φτάσει εσείως πάνω από τα μέσα του Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα. Σας είπαμε πριν για τους διαγωνισμούς που τρέχουν, σας είπαμε για τα live, θα σας τα θυμίζουμε. Είναι λιγότερα πια τα live που έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι ο μεγάλος όγκος των μεγάλων live κυρίως είναι πίσω μας. Υπάρχουν όμως αρκετά ακόμα που έχουν ενδιαφέρον μέσα στον Ιούλιο και μετά ξεκινάει πάλι το όγκος των live του Σεπτεμβρίου, που και αυτός είναι μεγάλος, γιατί στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο έχουμε ένα κανονικό το καλοκαίρι. Ένα από τα live που νομίζω ότι αξίζει πολύ να δει κανείς είναι τούτη εδώ η κοπέλα που μας έρθει από το Ισραήλ, η Νόγκα Ερέζ, με πολύ ωραίο ήχο. Εμφανίζεται αύριο στο Gazarte Roof Stage. Έχει ένα δικό της ήχο, λίγο, είναι λίγο R&B, είναι λίγο jazz, είναι λίγο soul. Αύριο το βράδυ λοιπόν στο Gazarte Roof Stage η Νόγκα Ερέζ θα έρθει με την μπάντα της, και αυτό το End of the World είναι εντελώς καινούργιο, εντελώς καινούργια κυκλοφορία. Φαντάζομαι θα το παίξει. No bunny, I'm no sloppy boy, I never beg for no money, fun, funny.

Αυτό είναι ο Βινίσιο Καποζέλα, Αλόρα Μάμπο, από μια δουλειά του παλιότερη του 2003. Τον είδαμε και στην Ελλάδα φέτος στο Fihil Session στον Καποζέλα. Και πάμε σε αυτή την καινούργια κυκλοφορία. Ο Κούτιμαν καλεί ξανά τον Ντέκελ. Αυτοί οι δύο έχουν δουλέψει και στο παρελθόν μαζί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται. Έχουν κάνει όμως, έχουν βρει μια ωραία χημεία, έχουν βρει έναν ωραίο τρόπο να δουλεύουν. Let Your Love λέγεται αυτό. Ο Κούτιμαν φτιάχνει τις μουσικές, ο Ντέκελ βάζει τα φωνητικά. Το άλμπουμ αυτό λέγεται Hope.

Και όπως μου λέει ένας φίλος, να έχει δίκιο. Είναι ο Γκαρέζ, μεταφέρθηκε στην Τεχνόπολη. Επειδή είχε επιτυχία, ναι, δεν θα είναι στον Καζάρτε. Ήταν να παίξει πάνω στον Καζάρτε. Είναι ο Γκαρέζ, θα πάει απέναντι, ακριβώς από τον Καζάρτε, στην Τεχνόπολη, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο χώρο. Πάει να πει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν αυτή την εξαιρετική τραγουδοποιό, μουσικό τραγουδίστρια από το Ισραήλ. Νο Γκαρέζ, λοιπόν, στην Τεχνόπολη αύριο.

Saddle Red από το 1985, η Simply Red σε αρκετά πιο jazzy ήχο από τον δικό τους, αν και πάντοτε κοντά στο Blue Eyed Soul ήταν ο ήχος τους στον Simply Red. Εδώ το έχουν πάει λίγο πιο jazz, εντάξει, μιλάμε για το Μουντιάλ, τον πρόεδρος Τραμπ που πάει εκεί και σηκώνει το κύπελο κτλ. Την ίδια στιγμή ο πόλεμος έχει κανονικά ξαναρχίσει στο Ορμούζ. Οι Ιρανοί σκοτώσαν και Αμερικανούς στρατιώτες στις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Έχουν απαντήσει με χτυπήματα αεροπορικά οι Αμερικανοί. Ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει ποτέ στην πραγματικότητα εκεί και σήμερα ήδη ξανά βλέπουμε ένα πετρέλαιο να έχει ανέβει, μεταξύ όλων των άλλων προβλημάτων που είναι βέβαια οι ανθρώπινες ζωές, σε ένα πόλεμο που κινδυνεύει να γίνει ένας χαμηλής έντασης αλλά συνεχής πόλεμος χωρίς τέλος, άλλη μια πηγή δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Και αυτός είναι ο Branford Marsalis, Mo' Better Blues, από το soundtrack του Mo' Better Blues, εκείνης της ταινίας, της πολύ ωραίας ταινίας του Spike Lee, 1990 κάπου εκεί, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς.

την Ινάεκα λοιπόν και το Welcome to Ecclesia, το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο της, αυτό που λέγεται Εκκλησία, Εκκλέζια, την κοινότητα, με την έννοια της κοινότητας. Το τραγούδισε πολύ ωραία την προηγούμενη εβδομάδα, την είδαμε το Λεωνίδα στην Τεχνόπολη, είχε πολύ ενδιαφέρον, είχε αρκετό κόσμο για την Ινάεκα, που δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ανεβαίνει αρκετά αυτή η γαλλοαϊτινή πολίτη του κόσμου, μεγαλώνει νομίζω κάποια χρόνια της ζωής της στο Μαϊάμι, είναι ένας άνθρωπος που ταξιδεύει και φέρνει όλες αυτές τις επιρροές. Το γαλλικό υπάρχει, αλλά υπάρχει και πολύ το αϊτιάνικο, υπάρχει ο ήχος της Καραϊβικής πολύ. Και μιας και είμαστε εκεί, πάμε στην Λέλης Ρεζίνα Μανταλένα, από αυτή τη μεγάλη φωνή της Βραζιλίας θα μας πάει εσύ ως εδώ στις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλείο ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, επταλέσχες φιλίας του Δήμου, θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει μετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΙΕ. Υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

το Una Noche en Nápoles, όπως το έκανε ο Σαντάνα με τη Λίλα Ντάουνς και την Ίνα Παστόρη στα ισπανικά. Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο, Γιάννης Μητριάδης, η Ελπίδα Παπουτσίνη στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ στο Κόσμος και ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο δίσκο του Wyclef Jean, αυτού του Αιτινού Αμερικανού, αλλά με καταγωγή από την Αιτή, έχει γεννηθεί νομίζω και εκεί, έφυγε μικρός. Ο τελευταίος του δίσκος λοιπόν βγήκε πριν από λίγες μέρες, έχει ενδιαφέρον, μου άρεσαν αρκετά κομμάτια, όπως αυτό το 1997 που έχει κλέψει αλλά νομίμως, έτσι, sample, έχει σαμπλάρει Billie Holiday. Η Andra Day τραγουδάει, ο Theo Crocker παίζει, ο Lil Wayne ραπάρει και ο Wyclef Jean κάνει την παραγωγή.

Ήταν 9 ακόμα εδώ η Katie Lang 1992 στο βγάζει αυτό το Miss Chatelaine και κάνει μεγάλη επιτυχία. Κάποιοι είπαν ότι ήταν και ένα ομάζ στο Lawrence Welk που ήταν ένας Αμερικανός ακορντεονίστας, band leader, τηλεοπτική περσόνα. Η αλήθεια όμως ότι ήταν ένα κομμάτι το οποίο έμεινε στο χρόνο. Μιλάμε για το 1992, από εκείνο το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Λίκε Λί και σιγά σιγά είναι, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, να σας αφήσω στις μουσικές του Γιώργου Μουχταρίδη. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας. Πάμε να ακούσουμε έναν Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ που έρχεται και αυτό στην Αθήνα το ερχόμενο Σάββατο στο Ζάπιο Μέγαρο, κάτω από τον Αττικό Ουρανό, με καλεσμένη τη Μαρία Παπαγεωργίου, την πολύ καλή και ταλαντούχα Ελληνίδα συνθέτη και τραγουδοποιό, η οποία θα τραγουδήσει κάποια κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη, πειραγμένα λιγάκι στο πιο αραμπέσκ. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, μαζί βέβαια με τα κομμάτια του Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ και του συγκροτήματός του. Ζάπιο Μέγαρο, Σάββατο 25 Ιουλίου έρχεται ο Ομάρ στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο. Η είσοδο θα είναι ελεύθερη, οπότε μπορούν να περάσουν όλοι να τον δούνε το Σάββατο το βράδυ. Θα έχει φύγει και πολύ ζέστη. Σας αφήνω με αυτό το Barefoot Dervish. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να έχουμε μια καλή, θα είναι ζεστή πολύ αυτή η εβδομάδα, τουλάχιστον θα είναι ζεστή μέχρι και την Τετάρτη, μετά θα αρχίσει να φτιάχνει λίγο το πράγμα. Μέχρι τότε λοιπόν εμείς θα είμαστε εδώ, Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας. Θα τα πούμε αύριο με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Φιλιά σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκοσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλήρως τις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σεούλο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας, Τσο Χιούν. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην Κόνιτσα, ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα, μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Cosmos Radio.gr.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν, ωστόσο όμως η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ 3. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς, στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους, πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Προσέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία, ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος θα είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες, δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θάκη, παράλληλα κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θάκη, αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη βέβαια ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κατακριτικό και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένουν διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ειρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα. Και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του.

0: 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχείο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύθηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απευθύνη έκλειση στο σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσων, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο των καύσων αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν όπως και δίποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.

0: Έλλη, καλώς μεσημέρι.
1: Και έτσι είναι, όπως είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από το... από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες. Οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα Καπή και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα. Mm-hmm. Και εγώ που χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνω αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας. Και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει και ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας, mm-hmm. σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την Ερτίο Ανίνων. Χρήστο.
2: Και το οποίο βγήκε, μετατράπηκε σε δυστύχημα, mm-hmm. καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες του, όταν κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνισας από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μια τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιάκος, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο, στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν ένα φορτηγάκι, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο, ενώ το τρίτο άτομο, το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος, παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό, όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο, δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άμβουσας, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας, άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκούς, οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Και είναι μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι συλλήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Προσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Προσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στο στόχαστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες. Τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό, την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχο τους στο αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με παραφυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές, αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας είναι πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και να μένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να αφήσω με αυτό δίκη. Ήταν μια περιοχή που, όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την Έρτο Ρεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ελληνοτουρκικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη της συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 44χρονος ήρωας που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αρχίζει περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφροστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτικών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσυνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρευσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε και ειδικά εν μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το Λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον επισκέπτες και επιβάτες ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Για την όσο το δυνατόν, όπως μαθαίνουν, ήταν ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω στις 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ίδρευσης από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ίδρυψης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την... υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση, τέλος πάντων, του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί, βεβαίως, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργεία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της Λέρου, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μία γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: τώρα αγώνας δρόμου για άδειες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, έχουμε μία αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχου σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνελήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Εστίασης της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κύριος Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τιμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέος αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέος χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκη, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, τον τέος Χαδά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέος Χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκη, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Και βέβαια, Βίκη, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029, γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξάτου Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο, στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, από όσο ακούω από τους περισσότερους δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους εκεί της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου, απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σαρεστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σαρεστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτησης ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών, που θα γίνουν και στους 7 όπως είπα Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυλλίνης, της Ανδρής Ενασκρεσταίνων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρους, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεση των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ελαιοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ελαιοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Κλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε μηταλλές και τώρα απαιτούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ελαιοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, Με αποτέλεσμα η ελοπαραγωγή να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελοτεμαχίων στο Λοκομικό Μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλια Καγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλια Καγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρόνη, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστυνομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού. Μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο με αυτό το αντικείμενο που θα έχει μένει ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
8: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάνδυση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
0: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

101,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη. Γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοιό και ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα 72 ωρών, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Ernews News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Ernews Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλήρωσε τις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως, θα ξεκινήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα του μεταξύ υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χάρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου Κοσκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτήν την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες. Χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Tert News Χαρά, που είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι υποσχεάν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται.
0: Μια αίσθηση.
2: Είναι, όπως και αυτή τη στιγμή δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα καύσωνα.
0: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι, για χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή δημότητο 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων, η ομάδα Street Work, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργή και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ., όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον Ξενώνα, ενδεχομένως στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και εκτός των άλλων και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης, 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την υποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας, με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Ιγκλωτέ Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Πότε και πού, λοιπόν, αναμένονται τα 40 διάρια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα, αυτήν την ώρα, έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Θιότητα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας, και επίσης σχετικά ήπιος. Δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθιώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής. Δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας. Και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε και στη Λάρισα, εκεί όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται το ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει.

0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές, με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς. Υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Λάτιν τελικό η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση, με το εθνόσημο της χώρας του έμεινε στην ιστορία. Και αυτός και βέβαια η λυχμής, ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Άσου Επιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίο μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης, τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026, και εκεί στρέφεται όλο το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα, του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος ήταν ο πιο ακριβός τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια πριμ που θα μοιρασεί η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά, το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμύριων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, μίλησε στο Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγει το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλωδισμένο, ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και, όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας.

0: Έχουν υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επέκυψε σε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξο και την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
1: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερτ Νιούς και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμία ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρει την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
1: Τώρα, Άγιε, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
0: Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό, πως όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοδοτήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαντζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψη με ενέργεια από μέρους μου. Και να έρθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του Βοκεμπρέ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του Βοκεμπρέ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οχυρότητα περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινωνικής ομάδας ή ήδη βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να αναλάβει σε αυτήν την απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η διεμήρη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα κυρίως για φορολαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξης οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωτιανιάδη, ο οποίος ήταν στον Πρίφη, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί στην υπόθεση του ΠΚΠ, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι, με υπόθεση του ΠΚΠ, για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις σε Ερθνιούς Ρέντιο, κατά το πρόβλημα αυτό, Ερθνιούς Καλτέ και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει η κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι, τώρα που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει ο κοστολογής ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη υπερχαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη είπε. Να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά, και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αυξήσει τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
1: Ελλάς. Ναι, το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Ναι, το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης πολιτικής επιτροπής του, της Ελλάδας του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι, ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησες αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κ. Αδουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκων, δεν σεβάστηκαν οι υπερχαρακτηριστικά του κυβερνητικού εκπρόσωπου το τεκμήριο της αθωότητας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η δίωξή της θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας για όλους και όταν ρωτήθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
1: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλογία στις ΝΑΤΟΡΜΟΥΣ. Ωστόσο, το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε αθροσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Εντάξει, να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο-δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναφέρθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυτιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε ένα πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το ένα πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα ασθενά του ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
1: Ακριβώς, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Ελένα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα ασθενά του ορμούς.
5: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι δύο κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
6: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς ακόμα δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πρετανεύσει η λογική, πρέπει και το ΕΡΑ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσει το τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνωση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγκη, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του ορμούς.
1: Τώρα, εκεί είναι όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του ορμούς. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα 86,7 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 80,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται, και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι την 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν 1404 ευρώ ανά μετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν 1420 ευρώ ανά μετρικό τόνο και το Σάββατο πριν τελευταία τιμοληψία στα 1435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1974, η αμόλυβδη των 95 οχτανίων, και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1933. Ενδεικτικά στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον κόλπο, Αμόλυβδη ήταν στο 1945 και το ντίζελ στο 1722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξενεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια τόσο της Ελένη Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη. Και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
1: Πιντελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου 1974, με το πρώτο φως κύριε της ημέρας, εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός στόλος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας, έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Τουρκίας στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κερίνη, ανοίγοντας σχετικά το δρόμο προς τη Λευκοσία αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την γραφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζαντινικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νίκη.
1: Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στις συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
9: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας, που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μια συνολική λύση στη βάση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την ΗΕ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί de jure διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά?
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νέαπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφτηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρευσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης
1: σε λίγη ώρα, λοιπόν,
10: η αντίστοιχη στην Αθήνα.
1: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, Γιάννα Τσάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας.
12: Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου, και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
1: Μάλιστα.
12: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
1: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που θα, το οποίο θα απορρεθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
12: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης. Και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
14: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
13: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
14: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
13: Τρόπο,
14: ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
13: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες. Επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν
14: σωστά
13: με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
1: Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζαμε προς τιμή ότι έχεις πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζεις. Καλώς ήρθατε. Λάτιν χθεσινός τελικός. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο ταγκό του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μια ομάδα, η Ισπανία, μες στο γήπεδο.
15: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική, αλλά αθλητική. Το δύο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπορ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
1: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
15: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%. Μιλάμε για το αδρικό κοινό 67%. 7%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρως εντυπωσιακά. Και
1: ένα... Για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικό σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις ήταν συντονισμένοι με την δημόσια τηλεόραση.
15: Πολύ σωστά τα λες και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 οι αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν στους προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δακτυλίδια αλλά NBA.
1: Τάσο, επειδή είπες για τα αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά βλέπαμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση.
15: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από
1: την Ελλάδα
15: και με ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίος, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πουλήσαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να έχουν να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11,323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
1: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράγες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σώ στο ημίχρονο κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
15: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
1: Και οι διακοπές για νερό βεβαίως στο ενδιάμεσο.
15: Το cool break, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, για τις...
1: Όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
15: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα ψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Δεν είναι, για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες, να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: του αγώνα. Και με αυτά και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφρενους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από την Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη.
15: Ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
15: Καλά, εκεί θα γίνει η παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
15: Αναμενόμενο εν μέρει εδώ, πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμο, είχε πέσει μέχρι και τάση του ρεύματος στην Μες. Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ στο 106 σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδίσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
15: Και μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ινφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κ. Στάμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
16: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλέτο του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλέτο του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
17: Η ώρα είναι 3. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
18: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αισθητή είναι η διάυξηση της θερμοκρασίας με τη χώρα να διανύει το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Σήμερα ο υδράργυρος στα υπηρωτικά θα φτάσει κατά τόπου στους 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ανυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν εκκλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων, ενώ διατίθενται 130 ποτίστρες για τα δέσποτα. Τέταρτη προφυλάκηση για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με θύμα τη μητέρα της. Στο δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του μέσω υπομνήματος 25 σελίδων, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 25χρονος που κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Κατά την απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Στο μεταξύ, ένταση σημειώθηκε μεταξύ αστυνομίας και συγκεντρωμένων ατόμων που βρέθηκαν μέσα και έξω από τα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη του στον 25χρονο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να τους απομακρύνουν, ενώ έγιναν 18 προσαγωγές. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία, η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων της δικογραφίας που αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το μήνυμα ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοινώθηκε επισήμως στη Βουλή η παρέτηση του βουλευτή Εύβοιας Σιμεών και Δίκο Γλου, ο οποίος από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας είχε προαναγγείλει την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΆΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Και επίσημα πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο.
17: Ο καιρός.
18: Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς. Γενικά ο καιρός έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο Earth News.

Εγώ θα το πιο ευχαρίστω σε αυτό το ποτήρι με το νεράκι που προσφέρουν Jack Johnson και Hermanos Gutierrez λίγο πριν. Και εδώ μίλα μία ηλιόλου στη μελωδία και από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Ισπανο-Βρετανού Gizmo Varillas. Από το άλμπουμ Eldorado ακούμε Al Caminar.

0: Μας και νάδα εδώ στην κομψή εκδοχή του κλασικού σάμπα τραγουδιού του Ζόρζι Μπεν από τον επίσης βραζιλιάνο κιθαρίστα Λουίζ Ενρίκ, έναν από τους καλλιτέχνες που γεφύρωσαν την αυθεντική μπόσα νόβα με την τζαζ σκηνή της Νέας Υόρκης από το 1967 ήταν αυτό και το άλμπουμ Μπάρα Λίμπα και έρχεται το Cosmos Classic Strange Things από του CTK αφού τον Οσιέν του Ερίκ Σατί εδώ παίρνει άλλη διάσταση με την Electro Dub προσαρμογή τους.
1: Cosmos Classic.

Helicopters, Ezra Collective και Green Tea Penka από τη συλλογή Help 2 εδώ στον κόσμο 93,6. I've seen that face before, το εμβληματικότερο ίσως τραγούδι της Grace Jones, μια ατμοσφαιρική έτσι και σκοτεινή διασκευή του αριστουργήματος Libertango του Άστορ Πιατσόλα, στην οποία η Jones καταφέρνει να παντρέψει το πάθος του αργεντίνικου τάγκο με τον ρέγγι ρυθμό της πατρίδας της, αλλά και το new wave ύφος της δεκαετίας του 80. Μέχρι το ρολόγιο να δείξουν 3:30, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Air News Radio. Να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, τον ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ανακοινώθηκε επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Ευβοίας Σημεών και Δίκογλου. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένταση μεταξύ αστυνομίας και συγκεντρωμένων στο χώρο των δικαστηρίων. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι διαμεσολαβήτριες χώρες πρότειναν στο Ιράν δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Είμαστε σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποδεχθούμε τις συνέπειες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κόσμος.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Φετινή κυκλοφορία το Raindance και πολύ μεγάλη επιτυχία. Dave και Thames και το καλώς όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ οι Καναδοί Κίνοι.

Tick Can Talk, μια μίξη soul, jazz και hip hop από την Καναδή εκείνη και το 2012, φετινή κυκλοφορία το επόμενο από τα πολύ πολύ αγαπημένα αυτής της περίοδου, ο Μπούτζι Μπάγ από τη συνεργασία των Γάλλων Τζάβα και του Τζαμαϊκανού Winston McAnuff.

μία στάση στην Ελλάδα. Κάναμε το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι. Έχει τίτλο An Algorithmic Love. Οι Humans είναι επέστρεψαν. Και ένα κομμάτι που ψάχνει την αγάπη έξω από τους αλγόριθμους, στα social media και την αδιάκοπη αναζήτηση της ψηφιακής επιβεβαίωσης. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στους 93,6, σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με ένα down tempo αριστούργημα, νομίζω, της Deep House μουσικής, The Clown Maribou State. Έτσι σας αφήνω με το The Clown. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου
2: στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε επαιτειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι ωραία αυτή η μελωδία και πώς νιώθεις ότι έρχεται και κουμπώνει απόλυτα με το καλοκαίρι. Quantic στο ξεκίνημα της εκπομπής και είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας. 20 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα 7 λεπτά μετά από τις 4 συναντιόμαστε στον αέρα του κόσμου μας στους 93,6. Μας βρίσκεται φυσικά και στο Erteco, στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί κάνουμε παρέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Φυσικά Cool and the Gang και Too Hot από τη δεκαετία του 70. Είπαμε Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα kerteko.gr και μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στον ήχο επειδή δεν συστηθήκαμε. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και λέγαμε και την Παρασκευή για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε προχθές

και το ακούσαμε για πρώτη φορά και μας άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι άρεσε και σε εσάς. Είναι από τη νέα δουλειά του Leon Bridges, από το νέο το άλμπουμ. Το περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Κυκλοφόρησε 4 τραγούδια, ένα πρώτο δείγμα. Your love is electric, αυτό που τρέχει τώρα στον αέρα μας.

Πώς το λέει το τραγούδι, Give me good times. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Ήταν η Ezra Collective από τα λίγο παλιότερα και από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του κόσμου μας. Και πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε. Agua de beber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 είναι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάο και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία νυχτά της Οδυσσού. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοινούσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός πρότειναν στο Ιράν οι διαμεσολαβήτριες χώρες, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του Πασόκ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Ιφθιώτιδας. Στο έργο της κατάσβεσης, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, υπέβαλαν τα μέλη του Συλλόγου Συγκοινών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Δες πες d'enfoiré.
1: Deluxe και το No Stress. Και να θες νομίζω να αγχωθείς, να πιεστείς, με τόση ζέστη δεν σε αφήνει ούτε αυτό σου. Λοιπόν, πέφτουν οι ρυθμοί. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6.

The Beat Goes On, και αν μείνατε στην πόλη φαντάζομαι ότι είδατε το Σαββατοκυριακό Οδύσσια. Έκανε, λέει, εξαιρετική πρεμιέρα στο παγκόσμιο box office και κατά το πρώτο τριήμερο προβολών, και έσπασε και το προσωπικό ρεκόρ για τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Οι πρώτες προβλέψεις ήθελαν την ταινία να εισπράττει, λέει, περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μετά τις ισχυρές προπολήσεις εισιτηρίων και τις sold out προβολές. Ωστόσο, μετά από ένα εξαιρετικό τριήμερο, η Οδύσσια ξεπέρασε τις προβλέψεις αποφέροντας 264 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το στούντιο Universal Pictures, μόνο στη Βόρεια Αμερική η ταινία έφτασε τα 124,5 εκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα του 2026 μετά το Toy Story και την ταινία The Super Mario Galaxy Movie. Η Οδύσσια, λοιπόν, αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πρεμιέρα που έχει κάνει ποτέ ο Christopher Nolan, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει κοστίσει 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Φαντάζομαι ότι όσοι δεν την είδαμε θα τρέξουμε, θα είναι μέσα στα πράγματα, στα to-do της εβδομάδας, αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα αυτήν εδώ την εβδομάδα.

Yasmin Lacey και αυτό ήταν το Summer Haze. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή και ομολογουμένως αυτή την Παρασκευή κυκλοφόρησαν πολλά και ωραία τραγούδια.

τραγούδι για την αγάπη. Love, love, love. Νταμπζού από την Αυστραλία.

Και αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε θα μας πάει σε μια παράσταση που περιμένουμε στην Επίδαυρο, καθώς ένα σκηνικό πανηγύρι ετοιμάζει ο Νίκος Καραθάνος στην Επίδαυρο 24 και 25 Ιουλίου με την Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, τα τραγούδια καθώς και τη μουσική μαζί με τον Άγγελο Τριανταφύλλου, ο οποίος είναι και συνεργάτης στη σκηνοθεσία, και η πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη που αποτυπώνει την απόγνωση των απλών ανθρώπων που συνθλίβονται από τις συμφορές του Πελοποννησιακού Πολέμου μετατρέπεται σε μια παράσταση που έχει γυναικείο DNA και έντονο μουσικό χαρακτήρα και απαντάει στην τρέλα του πολέμου με τρέλα, ενώ συνομιλεί με το Αριστοφανικό Σύμπαν στην ολότητά του, μια από τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις του καλοκαιριού. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Σικελία.
1: Σικελία.
0: Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδιτος. more.com.artinfo.gr.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Adrian anche Sad, Say My Name. Αυτή η εκδοχή από το 2023 και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 5 στη δεύτερη μας ώρα, στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αυτό που έρχεται τώρα κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα εξαιρετικά εμπνευσμένο remix, το τραγούδι των Paul από το 1971, και είναι πολύ συγκινητικό που βρήκε τρόπο να φτάσει σε εμάς, καθώς ο DJ και παραγωγός Ζακ, ο Ζαχαρίας Φάμελος, που το εμπνεύστηκε, δεν είναι πια εδώ. Έφυγε στα 38 του τον περασμένο Δεκέμβριο σε τροχαίο. Έσβηνε διαχωριστικές γραμμές, έγραψε ο Παναγιώτης Μένεγος, με τη δουλειά του, και εμείς περιμένουμε προσεχώς να κυκλοφορήσει μια συλλογή με δικά του remix σε παλιά ελληνικά.

אסף אבידן, Love It or Leave It. Και στο μεταξύ δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας σήμερα. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social. Αν θέλετε μιλάμε και στα προσωπικά μας, μας βρίσκετε και εκεί. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Στο Viber του σταθμού Κόσμος, Κόσμος Radio. Έτσι θα μας εντοπίσετε. Και τώρα να πάμε στο 2011. Στην μπάντα του Άντωνι Γκονζάλης. Στο Hurry Up, We Are Dreaming.

Γκαμπριέλ Ογκιούστ και το Λεβάν που θα πει ο άνεμος, που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, ειδικά κάτι τέτοιες ημέρες. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5.30 ειδήσεις και σε λίγο τελική ευθεία εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: comes to close.
1: Μέτρο μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής και λέω κάτσε να δω τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και λέω ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Συμπαθητικά τα λες, από τις λίγες φορές νομίζω που δεν βλέπω κόκκινο τον Κηφισό στο χάρτη. Εντάξει, έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης σε κάποιους δρόμους, κίνηση στην Κηφισία, κίνηση στη Μεσογείον, αλλά κατά τα λοιπά και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω σε κάποια σημεία και κοντά στο λιμάνι κόκκινο το χάρτη, αλλά κατά τα άλλα είναι μια καλή Δευτέρα αυτή από πλευράς κίνησης. Αυτό εδώ έχει ελληνική υπογραφή.

όνομά του είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι πολυοργανίστας, έχει ασχοληθεί με την jazz και αυτό εδώ είναι το Someone Else, ένα τραγούδι που θα υπάρχει σε ένα καινούριο άλμπουμ και είναι πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η ελληνική μουσική σκηνή δίνει αυτά τα τραγούδια.

Όμως Broken Eye για να λέει και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Και σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της το απόγευμα της Δευτέρας. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Για χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου, νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Buffalo Soldier για το ξεκίνημα. Bob Marley and the Wailers. Καλή εβδομάδα λέμε, 20 Ιουλίου είναι. Γιορτή μεγάλη, χρόνια πολλά στον Ηλία, να σας χαιρόμαστε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας με ζέστη αλλά και αεράκι. Κόσμος 93,6 με Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Όπως κάθε απόγευμα παρέα μέχρι τις 8. Με τα μηνύματά σας να τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger και τηλεφωνείτε στο 210-6066-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Κάπως αναμοιάζει η Αθήνα να αδειάζει λίγο-λίγο.

Sweet Lord Damian Marley στον αέρα μας, στο τραγούδι του George Harrison από την περίοδο που είχε πάρει ένα πιο spiritual δρόμο ο George Harrison. Είχε αλλάξει η πορεία στη ζωή του και τότε γνώρισε και τον Ravi Shankar που είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, όπως είχε πει ο George Harrison.

Χάρισον ότι όλη του τη ζωή όλοι προσπαθούσαν να τον εντυπωσιάσουν, επειδή ήταν ο Τζορτζ Χάρισον, επειδή ήταν ένας Beatle, ότι είχε κουραστεί να είναι πάντα στο επίκεντρο και να βλέπει ανθρώπους να προσπαθούν πάρα πολύ. Και λέει, μόνο ένας άνθρωπος από όσους γνώρισα δεν προσπάθησε καθόλου να με εντυπωσιάσει, δεν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, και ήταν ο μόνος που πραγματικά με εντυπωσίασε, ο Ραβί Σανκάρ. Για τον Ραβί Σανκάρ όλα αυτά τα λόγια από τον Τζορτζ Χάρισον, και εμείς θα ακούσουμε την κόρη του Ραβί Σανκάρ, καμία σχέση βέβαια η μουσική της πορεία με τον μπαμπά της, Νόρα Τζόουνς, εδώ με τους Little Willys, σε ένα Τζολίν από το άλμπουμ For the Good Times που κυκλοφόρησε το 12.

Τζολίν, λοιπόν, από την Νόρα Τζόνς, Little Willys και Νόρα Τζόνς στον αέρα μας, κόσμος, Messenger, Facebook, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σου, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και διαβάζεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και διαγωνισμούς. Διαγωνισμοί τρέχουν και μέσα από τα social media μπορείς να πάρεις μέρος να κερδίσεις προσκλήσεις. Robert Plant, Saving Grace από το καινούριο του άλμπουμ που το απολαύσαμε ζωντανά σε Sunny Festival και Θέατρο Λυκαβητού, Everybody's Song.

Shine a Light, Μάρκος Γκράντε εδώ στον κόσμο 93,6. Η μεγάλη παραγωγή Οδύσσια, λοιπόν, με το τεράστιο budget, πρωτοποριακά οπτικά εφέ, και νομίζω τα περισσότερα memes που έχουν γίνει ποτέ, έτσι, το AI πρέπει να έχει πάρει φωτιά, το AI, στις αφίσες που έχει γράψει, έχει φτιάξει για την ταινία του Christopher Nolan, όλες τις παραλλαγές των πρωταγωνιστών, όλες τις ταινίες. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει μεγαλύτερη παροδία από αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πιάσει δουλίτσα το AI να φτιάχνει αφίσες του Christopher Nolan με τον Bruce Lee ξανθό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κυριακή της Κάλυπτης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, επισήμανε. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία ανοιχτά της Οδυσσού. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότεινα στο Ιράν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε επί της λεωφόρου Καραμαλή. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη υπέβαλε τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Γενικά έφριος καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Summer in the City από τον Τζο Κόκερ και όπως ακούσαμε και στο δελτίο Earth News, 41 αύριο, έτσι, 41-42. Πάνω από 40 η Τρίτη θα μας βρει με καύσωνα, δροσιά με μουσικές δροσερές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, 7 παρά 25. Είναι καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Διαβάζω και πρόστιμα διάφορα. Οι ρακέτες επιτρέπεται αποκλειστικά εντός των ειδικά καθορισμένων ζωνών, έτσι. Όχι πάνω από τον κόσμο. Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με ποινές. Διαβάζω που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως τα 1000 ευρώ. Γιατί είπε, πέρα από το θόρυβο και αυτά, είναι και λίγο επικίνδυνο. Μερικοί καρφώνουν κιόλας, έτσι, μόλις τη δύναμη, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επικίνδυνα πράγματα. Έχουμε δει μπαλάκια και έχουμε φάει στα κεφάλια, στις παραλίες, πολλά. Θόρυβος από φορητά ηχεία. Αν δηλαδή σκάσει κανείς μύτη μαγκαλιά ηχείο στην παραλία, 200 με 500 ευρώ. Αν έρχεται από σκάφος αναψυχής, το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 2.000 ευρώ. Ελεύθερο κάμπινγκ όχι, με πρόστιμο στα 300 ευρώ. Αυτά διαβάζω τα νέα μέτρα, τα παραλιακά.

Beach. Και μετά από τις ρακέτες και όλες τα καινούργια μέτρα της παραλίας, διαβάζω για το micro-cheating. Μιλάνε τώρα οι ψυχολόγοι μετά από το φαινόμενο που είδαν στην εμφάνιση του Tom Holland και της Anne Hathaway στην πρεμιέρα της Οδύσσεια στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκαν οι δύο ηθοποιοί που είναι φίλοι να κρατιούνται χέρι-χέρι. Και αυτή η οικειότητα έφερε εντάσεις, από ό,τι βλέπω. Η ψυχοθεραπεύτρια Ντάρεν Μπάναρσε έχει επισημάνει ότι το βασικό ζήτημα στο micro-cheating είναι η σταδιακή διάβρωση της εμπιστοσύνης. Δημιουργείται λοιπόν όταν ένας παράλληλος συναισθηματικός κόσμος από τον οποίο αποκλείεται ο σύντροφος συμβαίνει και έχει μερικά χαρακτηριστικά, ότι κανείς δεν αναφέρει το συγκεκριμένο άτομο στο σύντροφό του, στέλνει μηνύματα τύπου «σε σκέφτηκα». Καλά, αυτό το λες και micro-cheating, είναι και mega-cheating αυτό, αλλά λέει δεν υπάρχει επαφή ουσιαστική, αλλά υπάρχει κοινό χιούμορ, ανταλλάσσουν τραγούδια, απευθύνονται κάποιοι πρώτα σε εκείνον για κάτι σημαντικό ή εκείνη και προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους. Αυτό δεν θα το λέει κανείς micro-cheating, είναι before-cheating, είναι pre-cheating αυτό ουσιαστικά, ούτε καν micro, είναι έρχεται το cheating. Textbook, friend of a friend, που λέει Ροντρίγκο Λεάο και Μισελ Γκούρεβιτς.

Friend of a Friend, λοιπόν, ακούσαμε Ροντρίγκο Λεάο και Μισελ Γκούρεβιτς. Πάντως για την απιστία που λέγαμε, ψυχολόγοι που συμβουλεύουν ζευγάρια λένε ότι το πιο σταθερό σημάδι δεν είναι ύποπτες αποδείξεις ή μηνύματα, είναι συναισθηματική αποχώρηση. Όταν σταματά να υπάρχει ενδιαφέρον, το ζευγάρι γελά λιγότερο, υπομονή μειώνεται, οικειότητα. Είναι τυπική έρευνα 12 χρόνων σε 12.000 άτομα στο Psychological Science. Έδειξε λοιπόν ότι η απιστία δεν έρχεται ξαφνικά. Η σχέση αρχίζει να χειροτερεύει χρόνια πριν. Και οι δύο το νιώθουν, αυτός που απατά αλλά και αυτός που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Βλέπουν τον σύντροφό τους λιγότερο θετικά και έχουν περισσότερες συγκρούσεις. Θυμός, εκδίκηση και αίσθηση παραμέλησης και χαμηλή δέσμευση.

Me Down Easy από τον Παόλο Νουτίνη και την έκπληξη που μας έκαναν οι Stones στο 2026 να διασκευάσουν Amy Winehouse.

I'm No Good, Amy Winehouse, διασκευάζουν οι Rolling Stones στον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα έπιασε το Mick Jagger να κουνάει το κεφάλι του απογοητευμένος όταν η Αργεντινή σοφάρισε με τον Φερνάντες το 85. Έχασε η Αγγλία 2-1 και έγινε viral η φάτσα του Mick Jagger. Εντάξει, λογικό. Ξενέρωσε πολύ ο Mick Jagger και έγινε ένα viral γκυφάκι. Άλλο ένα viral γκυφάκι με αντιδράσεις του Μέση. Και η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ 2026 νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Λάγκριμα δε όρο. Εμείς πάμε να ακούσουμε το Μάνου Τσάου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Liberté, je t'aime, Diogo Ramos, εδώ στον κόσμο. 93,6 συντονισμένη, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, λέμε, 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ηλία. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger, φυσικά στις official σελίδες μας στα social media και στο Viber. Μην ασέρτς, Κόσμος 93,6, Κόσμος Radio. Το ζωστό με το 93,6 μπορεί να με το βρει στο Viber. Ντάνι Βρυγιάν.

My Way ακούσαμε από τον Ντάνι Μπριγιάν. 2-10-66-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για τους καινούριους, για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Μπορείτε να καλείτε στο 2-10-66-66-4-29 να στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media, Facebook Messenger και Viber. Και φυσικά ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earthecho.gr. Σαντάνα έχει τα γενέθλιά του. Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ, όλοι μαζί αυτή μεγάλη παρέα με το ρυθμό του Σαντάνα στο Ουνανότσε Νάπολης.

Una noche en Nápoles, Carlos Santana με παρέα, με τη Lila Downs, την Παστόρη και Soledad. Κλείνει τα 79 ο Carlos Santana, γεννήθηκε 20 Ιουλίου του 47. Στο Μέξικο έπαιζε βιολί στα 5 του, στα 8 του άρχισε να μαθαίνει κιθάρα. Ο μπαμπάς του ήταν μουσικός μαριάτσι, και έφτιαξε από μικρός μια μπάντα. Ακούγε και blues πολύ, Τιμπον Βόκερ, BB King και όλα αυτά μαζί. Η μουσική των μαριάτσι μαζί με τα blues έφερε αυτό το σπουδαίο ιδιαίτερο ήχο, και γι' αυτό πέτυχε πολύ ο Σαντάνα, γιατί είχε τον δικό του ήχο. Αυτό είναι το ωραιότερο για ένα μουσικό, να ξέρεις να ξεχωρίζεις τον ήχο του

CTK και Strange Things στο 2026. Johnny Blue Skies διασκευάζει Whiter Shade of Pale από το album Mutiny After Midnight.

A whiter shade of pale, λοιπόν, από Johnny Blue Skies. Αυτή η εκτέλεση, επέτειος γέννησης του Chris Cornell. Υπέροχη φωνή, φοβερός μουσικός. Έφτιαξε και του Soundgarden αυτή την απίστευτη μπάντα. Έφυγε πολύ νωρίς. Το 2017 βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Είχε παντρευτεί δύο φορές. Σε παλιότερες συνεντεύξεις του είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και αργότερα από το αλκοόλ. Είχε κατάθλιψη φοβερή, αγοραφοβία. Είχε πάρα πολλά θέματα. Ο Chris Cornell κατάφερε στο σύντομο πέρασμά του από αυτή τη ζωή να γράψει τη δική του ιστορία με τις υπέροχες ερμηνείες του και με το Soundgarden. Εμείς θα τον ακούσουμε σε υπερβατική εκτέλεση, έτσι, τώρα του Patience των Guns N' Roses. Δηλαδή πολύ δύσκολο να το βγάλεις ειδικά αυτό το κομμάτι από το περιβάλλον του και να το κάνεις δικό σου. Chris Cornell.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Σάνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουνς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική Διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
5: Κόσμος 93,6.

to the Moon, Bobby Womack. 8 παρα 25 Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία, Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και 20 Ιουλίου του 73 ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Λι. Άφησε την τελευταία του πνοή και άφησε και την τελευταία του ταινία στη μέση, το Θανάσιμο Παιχνίδι. Μάλιστα ο Μπρους Λι έγραφε πολύ, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Έγραφε τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του. Οι σημειώσεις του έφτασαν τους 7 τόμους και τα γραπτά του αποτέλεσαν υλικό για την έκδοση ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε όσο ήταν εν ζωή. Πολλά άρθρα γύρω από τη θεωρία και τη φύση της σάοπλης πάλης και πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που έλεγε ο Μπρους Λι, όπως αυτό το να είσαι νερό, να πηγαίνεις με τη ροή, γίνε άμορφος, έλεγε ασχημάτιστος, σαν το νερό. Αν βάρεις το νερό σε ένα φλιτζάνι, γίνεται το φλιτζάνι. Ο Μπρους Λι έλεγε ότι δεν φοβάται όποιον έχει εξασκήσει 10.000 διαφορετικά χτυπήματα μία φορά, αλλά όποιον έχει εξασκήσει ένα χτύπημα 10.000 φορές.

υπάρχει και έτσι μια μυθολογία γύρω από το θάνατο του Bruce Lee. Ακόμα και σήμερα, έτσι, ότι υπήρχε μια σχέση με την Κινέζικη μαφία. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν δολοφονία.

Ο Μπρους λέει ότι δεν κάνει τίποτα η συσσωρευμένη γνώση, δεν αρκεί η γνώση μόνη της, χρειάζεται εφαρμογή και το ίδιο και η πρόθεση, χρειάζεται πράξη.

Common People στο 2026 I Shall Be Released και μια πολύ συγκινητική ωραία εκτέλεση του Stevie Wonder στο μεγαλύτερο τραγούδι, σε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, Blowing in the Wind του Dylan.

είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που το ερμηνεύει ο Stevie Wonder, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς το Blowing in the Wind με έναν τρόπο που να το νιώθεις μετά από τον Dylan. Γιατί ήταν και ένα δικό του τραγούδι, ένα από τα μεγαλύτερα ακτιβιστικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Η διαφορά είναι, δεν είναι μόνο ότι ο Stevie Wonder είναι τόσο καλός, είναι ιδιοφυΐα, ότι είναι ένας φοβερός ερμηνευτής. Η διαφορά με αυτούς τους καλλιτέχνες στο επίπεδο του Stevie Wonder και γιατί καταφέρουν τέτοια πράγματα, να μπορεί να ερμηνεύσει με όλη τη σημασία της λέξης το Blowing in the Wind, είναι γιατί το πιστεύει το τραγούδι, το αγαπάει και το ακούει την ώρα που το ερμηνεύει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των μεγάλων καλλιτεχνών, ότι μπορούν να πουν μια πληροφορία μέσα από την ερμηνεία τους αληθινή, και μόνο τότε έρχεται το μήνυμα και μεταφέρεται. Ο Dylan δίπλα του ένιωθε φοβερή εμπιστοσύνη, αγάπη. Το έχει πει ότι όταν έγραφαν το We Are The World, ένιωθε, είχε μια αγοραφοβία, δεν άντεχε καθόλου εκεί με όλους τους καλλιτέχνες, με τόσο κόσμο μέσα ο Dylan. Έχουν γίνει και viral γκυφάκια το ύφος του Dylan κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του We Are The World, και τον έσωσε ο Stevie Wonder που πήγε κάτσε δίπλα του και του υπενθύμησε πως είναι να τραγουδάει ως ο εαυτός του, ο Bob Dylan. Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό και ερμηνεύει τόσο όμορφα, γιατί όπως έλεγε και ο Ray Charles, ποτέ δεν θα πιάσει ένα τραγούδι που δεν το αγαπάει και δεν το καταλαβαίνει. Ποτέ για κανένα λόγο δεν θα το διασκευάσει. Παρά μόνο αυτά που πραγματικά τα νιώθει.

Cave to my soul, Ray Charles. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, να σας χαιρόμαστε. 20 Ιουλίου, Γιάννης Κουσταράκης φέρτζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνος μουσικές. Tears Won't Lie, Brookcom για το τέλος, Πέτρος Αδάμ στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Είναι τραγουδίστρια, μας έρχεται από το Λονδίνο, γράφει τραγούδια, παίζει και πάρα πολύ ωραία κιθάρα. Μιλάμε για την Olive Jones. Κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα. Μάλλον σήμερα ξεκινήσαμε με το Linda Morena. Έτσι μελωδικά και όμορφα από τη Λατινική Αμερική, από τους Quantic, εν πάση περιπτώσει. Αν και η Quantic εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Quantic είχε βρεθεί στη Λατινική Αμερική, κερδίσει την Κολομβία. Χθες ήταν και Λατινοαμερικάνικος τελικός. Είχαμε και pre-show, είχαμε και post-show. Και πώς show με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και music half time show time για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, σε τελικό του Μουντιάλ. Δόθηκαν και τα χτυλίδια, πολλά πράγματα λοιπόν, ωραία πράγματα μέσα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε που ξέρουμε. Και τελικά το κύπελο πήγε στην Ισπανία και το τι ξύλο έπεσε, φίλες και φίλοι, στην Αργεντινή. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος, αλλά λέω εντάξει, άντε να δούμε. Αργεντίνη είναι, Λατινοαμερικάνη είναι. Ξέρετε, όταν τελικά κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, ο κόσμος χάνει την ψυχραιμία του. Έτσι είναι, φίλε. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ζέστη σήμερα, έχει 32 βαθμούς έξω. Είναι και του προφήτη Ηλία. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Και εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία Διαμαντή.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τις εκπομπές του κόσμου μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Έχει λίστες, ανεβαίνουν podcast λίστες, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε εδώ στην οθόνη του. Και το κάνετε download φυσικά στο tablet και στο κινητό σας. Λέω στην οθόνη μας γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Πού στέλνετε τα μηνύματα? Στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ. Έτσι, καλή ώρα στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify, έχει ανέβει οι λίστες με το καλοκαιρινό Cosmos Radio, το Cosmos Best of Summer 2026, με αρκετά ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, τις επιλογές των παραγωγών του Cosmos, 25 νέα τραγούδια και recommendation φυσικά για ό,τι θέλετε να πάρετε μια ιδέα και μια γεύση από τα πράγματα τα οποία ακούμε ούτως ή άλλως και εδώ μέσα στον κόσμο, αλλά αρκετά από αυτά φτιάχνουν και το soundtrack του καλοκαιριού. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε. Κυρίως στα Reels, εκεί τρέχουν διαγωνισμοί. Αν κερδίσετε, σέρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Μια βόλτα στη Γαλλία, η Ζάζα Φουρνιέ.

Μπουμπάρ, ο Μπουμπάρ Τζόβα και Winston McAnuff. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάνε Τσίκο Τρουχίγιο και Λόκα. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι. Με ζέστη και με ωραίες μουσικές. Και όχι μόνο. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς,

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Welcome to Jam Rock. Damien Jergon Marley. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Αρχίζει και αδειάζει σιγά σιγά η πόλη. Σήμερα φάνηκε αυτό γιατί το Σαββατοκύριακο έφυγε πολλοί κόσμος. Το λέγαμε και την Παρασκευή αυτό, ότι είχε πάρα πολύ κίνηση στις εθνικές οδούς. Σήμερα είχαμε και αρκετές διακοπές ρεύματος. Η αλήθεια είναι ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία το μεσημέρι, τόσο περισσότερα air condition δουλεύουν. Και αυτό είναι το καινούριο single από το άλμπουμ που περιμένουμε του Leon Bridges. Ωραίο άλμπουμ. 3-2-3 τραγούδια που άκουσα είναι εξαιρετικά.

Leon Bridges. Leon Bridges και βάλαμε και τη βελόνα. Παλιά έτσι κάναμε, έτσι. Βάζαμε τη βελόνα και έπαιζε ο δίσκος.

Νομίζω ότι να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα Γιάννενα, μας λέτε ότι κάνει πολύ ζέστη. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη και εκεί να δείτε τη ζέστη που κάνει και εδώ να δείτε τη ζέστη που κάνει. Αλλά είναι μια χαρά. Εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές, μπαίνουμε μέσα στην διαδικασία να ακούμε ωραία πράγματα, με όπως για παράδειγμα τη Lady Blackburn τώρα με το Feel It Coming, με αυτή την version με το συγκλάκι που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και αυτή είναι η Marie Frost, τη Βραζιλία. Como Auro. 9 παρά 20 εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαρί Φρόες από την Βραζιλία, και βλέπετε φίλες και φίλοι πώς είναι αυτή η νέα μουσική σκηνή που μας έρχεται από τη νέα βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι η Μαρί Φρόες αυτή τη στιγμή παίρνει τους κλασικούς ήχους από την Μπαΐα, παίρνει τους κλασικούς ήχους από τη Λατινική Αμερική, αλλά βάζει πολύ και το beat μέσα, παρέα με το MPP, με αυτό που ονομάστηκε Musica Popular Brasileira. Πάμε να συναντήσουμε τον Robert Plant.

Gone, gone, gone. Αυτός είναι ο Robert Plant. Το 2008 η εμφάνιση του Robert Plant στο Ryman Auditorium στο Nashville ήταν πολύ ιδιαίτερη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε τότε γιορτάσει ο πρώην frontman των Led Zeppelin της διακρίσης για το άλμπουμ της χρονιάς με την Alison Krauss για το Rising Sun με τον Tibbon Burnett. Και τότε εκείνη την εποχή το δίδυμο Alison Krauss και Robert Plant είχαν κερδίσει τις διακρίσεις για τον ντουέτο της χρονιάς, είχαν πάρει και τον Grammy. Και ένας από τους λόγους που το συζητάμε αυτές τις μέρες δεν είναι μόνο για το live, για το εξαιρετικό live, για το τελευταίο του άλμπουμ, είναι ότι θα επιστρέψει στο Nashville στις 16 Σεπτεμβρίου για να λάβει μία από τις ψηλότερες διακρίσεις του Americana Music Association, ένα βραβείο, το Lifetime Achievement Award, όπου πριν από μερικά χρόνια το έχει πάρει και ο Μπαντιγκάι και ο Ελβίς Κοστέλο και η Πατή Γκρίφιθ και ο Ντον Χένλεϊ των Eagles και η Λος Λόμπος ως μπάντα, αλλά και η Bonnie Wright. Είναι αυτή τη στιγμή μια τεράστια τιμή που μπορεί να κάνει η Ακαδημία, η Americana Music Association, και τιμάει, αν θέλετε, τον Robert Plant για το contribution, για τη συνεισφορά του στην μουσική, για τη μουσική την Αμερικάνα, για τη μουσική τη folk, για την αμερικάνικη country μουσική, και θα τον δούμε στις 16 Σεπτεμβρίου να λαμβάνει αυτή την τόσο μεγάλη διάκριση, τη μεγαλύτερη διάκριση βασικά στο Americana Music Association. Αυτή είναι η Deluxe.

pas de la surprise. Ah, pas de fuite. Écoute ça.

Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία γίνεται πανδαιμόνιο, γιατί έχει βρεθεί η ισπανική ομάδα και δείχνουν αρκετά κανάλια και δορυφορικά και πολλά άλλα live streaming την παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου της Εθνικής Ισπανίας στην Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε ότι στην Αργεντινή υπήρχαν άλλα θέματα. Βέβαια θα τους υποδεχτούν, κήρυξαν νομίζω την ημέρα σήμερα, ημέρα αργίας, σήμερα ή αύριο όταν έφτασαν οι Αργεντίνοι. Δεν το έχω παρακολουθήσει, κοιτάω περισσότερο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Από την άλλη, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε, είπαμε, ο Post Malone νωρίτερα στο show. Εμφανίστηκε η Σακύρα με τη Μαντόνα, με το Music επάνω, με τον Ρονάλντο και τον Ρονάλντινιο. Η BTS, χαμός η BTS, ο Μπούρνα Μπόι, ο Justin Bieber και φυσικά το τραγούδι του Mundial. Μου έκανε ένα πράγμα αίσθηση. Πρώτα απ' όλα, καινούριο τραγούδι ο Post Malone, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός, πότε, μες την άλλη εβδομάδα, έτσι όπως είπανε, γιατί ήταν για πρώτη φορά το ακούσαμε χθες ζωντανά μέσα από το pre-show που μεταδόθηκε φυσικά και ζωντανά και από την ΕΡΤ. Αυτό που κρατάω εγώ ήταν ότι κάποια στιγμή είναι να κατέβει κάτω στο γήπεδο ο πρόεδρος Τραμπ για να δώσει τα βραβεία, και επάνω στα ηχεία έπεσε πάρα πολύ δυνατά δύο τραγούδια του Bad Bunny, και θέλω να πραγματικά, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να σκέφτηκε εκείνη την ώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατέβηκε με τον Ισπανό, με τον Φελίπε, με τον Βασιλιά, κατέβηκε και με τον Ινφαντίνιο για να δώσει τα βραβεία και έπεσε επάνω στα ηχεία Bad Bunny. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Post Malone. Post Malone, είπαμε, ήταν, αν θέλετε, και λίγο η έκπληξη, το λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες, ότι μπορεί να εμφανιστεί στο pre-game. Τελικά δεν ξέρω κατά πόσο έκανε κακό ή όχι το Music Halftime. Άλλοι λένε ότι έκανε, άλλοι λένε ότι δεν έκανε. Δεν έχει πια καμία, μα καμία σημασία. Jerry Roll παρέα με τον Post Malone. Άντε και του χρόνου που λέμε. Σε 3-4 χρόνια, σε 4 χρόνια να δούμε και άλλο Μουντιάλ, γιατί ήταν ωραίο το Μουντιάλ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε διακοπές. Αν είστε διακοπές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη σας, ό,τι πρέπει. Καλησπερίζουμε τον Παπιδοκαρό που είναι στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, το είπαμε αυτό. Αλλά το ωραιότερο όμως είναι να έχετε πάντα συντροφιά τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές και όχι μόνο στην πόλη, παντού. Αλφα Μπλόντι, καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφα Μπλόντι. Μου λέτε ότι σας άρεσε το σόου. Ναι, ήταν εντυπωσιακή και η Σακύρα ήταν εντυπωσιακή και φόρεγε και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Το φόρεμά της είχε πάρει τις φίλες και φίλοι 200.000 κρύσταλλα, έτσι, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Χόρεψε πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν και τα παιδάκια. Ακούστηκε βέβαια το όνομα του τρισμέγιστου συνθέτη και μαέστρου Μητρόπουλου. Κάποιοι ρώταγαν και έλεγαν μα ποιος είναι αυτός ο Μητρόπουλος. Μα δεν τρεπόμαστε, ποιος είναι ο Μητρόπουλος, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μπας περιπτώσει φίλες και φίλοι, όλα αυτά χθες το βράδυ, όπως εμφανίστηκε και η Ριάννα, εμφανίστηκε και ο Μικ Τζάκερ και πάρα πολλοί άλλοι. Γιατί διάβαζα σήμερα σε πάρα πολλά έντυπα που έλεγαν μα πώς και αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μητρόπουλου και στα μάτριξ του γηπέδου και στο γήπεδο, επειδή ήταν το κοντάκτορ που διεύθυνε και την ορχήστρα κάτω, αλλά ήταν και τα Muppets που έπαιζαν. Ήταν και πολύ ωραία στιγμή.

Και έτσι, για να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν, η μουσική πτυχή του τελετουργικού. Υπήρχε χθες ένας μαέστρος κάτω που διευθύνε την ορχήστρα και ήταν και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ήταν ούτως ή άλλως, είναι ο μαέστρος αυτή τη στιγμή και ο κοντάκτορ της Μετροπόλ της Νέας Υόρκης. Για τον Δημήτρη Μητρόπουλο που λέγαμε, που εμφανίστηκε στα Μάτριξ του γηπέδου κατά τη διάρκεια του τελικού, υπήρχε έτσι αυτό το μήνυμα που το πέρασε και καλά έκανε και το πέρασε η ομάδα παραγωγής και ο αθλητικός σκηνοθέτης του τελικού, θέλοντας να τιμήσει τη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντας την ένταση του ποδοσφαίρου με το μέγεθος και με το πάθος φυσικά του Μητρόπουλου, και πολύ περισσότερο όταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν και ο ηγέτης φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, γιατί διατέλεσε μόνιμος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας από το 49 μέχρι το 57, όταν έδωσε τη σκυτάλη στο Λέοναρντ Μπερνστάιν, και πολύ περισσότερο όποιοι ήξεραν και έχουν δει γενικά τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1896 και έφυγε από τη ζωή

απ' έξω σημαίνει ότι ξέρει όλο το έργο και για όλα τα όργανα της ορχήστρας απ' έξω. Και όταν έφυγε το 60 από καρδιακή προσβολή στο Μιλάνο, διεύθυνε την τρίτη συμφωνία του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου σε μια πρόβα και εκεί έφυγε πάνω τη ζωή. Έφυγε όπως ακριβώς ήθελε. Έφυγε πάνω στο πόδιο. Όλο αυτό για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές ορχήστρας. Αν έρθετε και εδώ στην ΕΡΤ, όσοι έχετε έρθει πολλές φορές και κατέβετε κάτω στα δύο μεγάλα στούντιο της δημόσιας ραδιοφωνίας, εκεί που γίνονται και οι πρόβες και παίζει και η ορχήστρα μας, θα δείτε φυσικά και φωτογραφίες του μεγάλου συνθέτη, του Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος είχε διευθύνει και εδώ στην ΕΡΤ, έστω και με πρόβες, και πριν εμφανιστεί στο Ηρώδιο, πριν από πάρα πολλά.

Τι ωραία διασκευή το If I Should Fall Behind από την Faith Hill, αυτό το cover της μεγάλης, της γνωστής επιτυχίας του Bruce Springsteen, μια πιο μελωδική και πιο ορχιστρική προσέγγιση από την Faith Hill όταν το είχε κυκλοφορήσει το 1998. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε στο Saint Elizabeth, στο Port Elizabeth, συγγνώμη. Από εκεί που κατοικοεδρεύει ο πρωτοζέ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τη Μολαφέρτε και το All Grand Senior. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι ο Μπάγκαγιάρ. Ο Μπάγκαγιάρ και το Holy Mountain από την Μεγάλη Βρετανία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τρεις τραγουδιστές σήμερα, στο 2026, κάνουν πολύ μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι ο Μπάγκαγιάρ από την Νιγηρία στη Μεγάλη Βρετανία, ο Σαμπούζι στο χώρο της country μουσικής και στην country rap στο Memphis και στο Nashville, και ο άλλος είναι ο Burna Boy, παίζοντας βέβαια περισσότερο R&B και hip hop. Ωστόσο είναι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή που βάζουν και το Afrobeat και βάζουν και το κλασικό ήχο που μας έρχεται από την Νιγηρία πάνω στα τραγούδια και στις μουσικές τους, και δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο, μια ξεχωριστή πινελιά. Μου λέτε ότι η εκτέλεση, καλησπέρα και στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε και στο Viber Cosmos Radio, γράφετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, λέτε καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις, μου λέτε ότι είναι αξεπέραστη φυσικά η εκτέλεση στο Δουβλίνο, το live in Dublin του Springsteen στο If I Should Fall Behind. Δεν διαφωνώ καθόλου, ξέρετε εξάλλου ότι είμαι φαν του Springsteen ούτως ή άλλως. Από την άλλη, ναι, είναι αξεπέραστη η βερσιόν. Ωστόσο είναι από τις λίγες φορές, πρώτα απ' όλα, που μια γυναίκα ερμηνεύει ανδρικό κομμάτι, όπως στην προηγουμένη περίπτωση η Faith Hill του Springsteen. Δεν ξέρω το making of, πως γνωρίστηκε με τη Faith Hill, άμα ζήτησε η Faith Hill το τραγούδι από το Springsteen. Εγώ θυμάμαι απλά όταν βγήκαν τα δύο άλμπουμ εκείνη την εποχή που είχε βγάλει ο Springsteen στο Human Touch και το Lucky Town, γενικά ο κόσμος είχε κλωτσίσει, διότι πρώτα απ' όλα έλειπε το σαξόφωνο του Clarence Clemons, δεύτερον η μπάντα έκανε ένα U-turn σε σχέση με αυτά που είχαμε μάθει. Ήταν μόνο ο Professor Roy Beaton μέσα στην μπάντα, και η Patty φυσικά στο κομμάτι της στα back vocals και στην κιθάρα, αλλά γενικά υπήρχε μια άλλη μπάντα εκείνη την εποχή. Ωστόσο το If I Should Fall Behind ήταν ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει, όπως και το Better Days, όπως και το Lucky Town εγώ θα βάλω. Παρ' όλα αυτά όμως, για κάποιο λόγο πήρε αυτό το κομμάτι Faith Hill και το έκανε λίγο πιο country, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτότυπη εκτέλεση του Springsteen δεν είναι πέρα για πέρα αληθινή και εξαιρετική. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα ακούμε το The Letter. Το ξέρουμε όλοι από τη δεκαετία του 60. Άμα το ακούσεις όμως από τον Al Green, δεν ξέρω αν θεωρείς, λες, μήπως θα έπρεπε να το τραγουδήσει τελικά ο Al Green εκείνη την εποχή. Μπορεί και όχι. Ποιος ξέρει.

Personal Jesus, αυτό ήταν ο Johnny Cash, διασκευάζει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία των Deepest Mode. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, αρχή της εβδομάδος εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να πείτε χρόνια πολλά στους Ηλίες σήμερα. Είναι η τιμητική τους, είναι η μέρα τους. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε, αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Θα χτυπήσει και σαραντάρια. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να προσέχετε. Πάρα πολύ, πολλά φιλιά. Να περάσετε όμορφα. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 6ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

ένα πάρα πολύ ωραίο summer time από Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και ρωτίζει τον Νίκο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόνι Λαπίντο Άλεν. Τόνι Άλεν, ο ντραμίστας του Φέλα Κούτι, που όταν έφυγε χρειάστηκε να πάρει 3 για να το αντικαταστήσει. Γιατί χωρίς τον Τόνι Άλεν δεν θα υπήρχε το Afrobeat. Και για πάρα πολλούς μουσικούς θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, βεβαίως ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης. Ο Βαν Μόριζον το 1979 χόρευε στα φεγγάρι.

Carlos Humberto Santana Barragán. Ο Σαντάνα κλείνει τα 80. Γεννημένος στο Χαλίσκο του Μέξικο το 1947. Ξεκίνησε από βιολί, πέρασε την κιθάρα, μουσικός μαριάτσι. Δέκα γκράμι, τρία Latin γκράμι. Ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες. Εγώ από το άλμπουμ Sacred Fire, Guarija.

Λοιπόν, πριν να φύγετε για διακοπές, ένα βιβλίο πάντα είναι μια καλή παρέα. 25 βιβλία χαρίζουμε για 25 χρόνια του κόσμου. Σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, μπαίνετε στο Instagram και κερδίζετε βιβλία.

0: Κόσμος 93,6. Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πόσε έλεγα ότι κλείνει ο Σαντάνα? 80. Πόσα έχει κλείσει η Kim Carnes? 80 είμαι. Betty Davis Eyes, η τεράστια επιτυχία της. Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 81 κυκλοφόρησε αυτή την τεράστια επιτυχία.

Κάρλος Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα στο Χαλίσκο του Μέξικο. Σας έμαθε, ότι έμαθε πολύ νωρίς να παίζει μουσική. Μια οικογένεια η οποία μετά μετακόμισε στην Τιχουάνα και από εκεί έπαιζε βεβαίως αυτός ο Μαριάτσι. Έγινε μέλος στα 12 σε ένα γκρουπ και μετά άρχισε να ανακαλύπτει τη μουσική και κυρίως τα blues. T-Bone Walker, Muddy Waters, BB King, Chuck Berry. The Santanas τώρα, δηλαδή όλη αυτή η μπάντα που δημιουργήθηκε, πήγαν στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινήσανε σαν Santanas Blues Band. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι ιστορία. Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Σαντάνα και αφιερωμένο σε μια αγαπημένη μου Μαρία που με ακούει αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, παιδική φίλη, Κάρλος Σαντάνα, Μαρία Μαρία.

τελευταία δουλειά της ορκέστρα Κοκάν. Μάμι και εκεί και εδώ είναι ο Βαλίμα. Σε ένα remix από Spy from Cairo. El Tiempo.

Confession 2 Madonna, όπου χτες στο halftime του Μουντιάλ απολαύσαμε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και τη Madonna.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
5: Δεν σε σταματάει.
4: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τσατσατσα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1962 από τον Τίτο Πουέντε, από το άλμπουμ El Rey Bravo, Tico Records, Oye Como Va. Η original version του Τίτο Πουέντε, αλλά ο Σαντάνα βεβαίως την έκανε πάρα πολύ γνωστή αυτή τη μελωδία, προσθέτοντας ηλεκτρική κιθάρα, Hammond B3, ένα πολύ ωραίο drum kit, ένα πιο Latin rock style. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο γιορτάζουμε τον Κάρλο Σαντάνα. Έχει σήμερα γενέθλια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

χρόνο, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στο δικό μας Ηλία Διαμάντη. Sunshine Day, welcome home, όσοι μπήσα. Και λίγο που μου αρέσει με αυτό το μίνι κάψουνα, από την Παρασκευή πάλι έρχονται μπουρίνια.

Λίγο πριν η Μαρή Χωσέ Διέγο μαζί με τους Νουτζανέ από την Νάπολη στο Ατσελέρα. Και εδώ η Φλάβα Κοέλιο συνεργάζεται με Φόλα Μουρ και Λεμφάλ.

Ήταν το 23ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα. Είχε κυκλοφορήσει το 2014. Παραγωγός ο Λέστερ Μεντές, με τρομερές συνεργασίες, Gloria Estefan, Ziggy Marley, Cindy Blackman, μέχρι και Juanes το καταπληκτικό La Flaca, αλλά και εδώ τη Lila Downs. Nena Pastori en Soledad, Una Noche en Nápoles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Το τραγούδι που έκανε πασίγνωστη την μπάντα του Σαντάνα το 1969 από το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Σαντάνα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κλέρον Σόνι Χένρι, το ηχογράφησε πρώτο ο μπεκαζουρίστας Γουίλι Μπόμπ το 1967. Evil Ways. Ο Γκρέγ Ρόλι ήταν αυτός που τραγουδούσε. Και το σόλο της κιθάρας βεβαίως από τον Κάρλο Σαντάνα. Εδώ τώρα μια ωραία παρέα, Νίκο Κέις, Κέιντι Λάγκ και Λάουρα Βέρς, Accidental Tattoo.

John Joseph Wobble μαζί του Tiana Kiwi, Strawberry Fields Forever. Μια πολύ διαφορετική εκτέλεση, και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο.

Duran Jones and the Indications, ένα καταπληκτικό Flower Moon, και ο Tony Allen μαζί με Ρες, μαζί με Ρέι, μαζί με Λάμα, μαζί με Μπάμπα Μάλ. Ένα no agreement για το κλείσιμο. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Καλή εβδομάδα, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Super Jazz Festival στο Άμστερνταμ. Πίσω στο 1923 συναντιούνται η Τζέμπα Groove μαζί με τους Cavemen και έτσι προκύπτει το πρώτο Be a Lover που φτιάχτηκε εκεί αυτοσχέδια και πρωτόλια από τους Βερολινέζους αλλά και Λαγκονέζους Τζέμπα Groove που έρχονται ως ντουέτο για να μας δώσουν αφροσόλ μουσικές. Η Γκάνα συναντιέται με τη Γερμανία και η Τζέμπα Groove είναι υπαρκτή. Στο Βερολίνο ηχογραφούν και με αυτούς σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και τη σκυτάλη, δηλαδή το κλειδί, παίρνει ο Busy Twist, ο οποίος εδώ κάνει το παιχνίδι του με τον Γκέτο Κουμπέ. Κάντε

προχωρώντας στη Γαλλία θα συναντήσουμε σίγουρα, μα σίγουρα, τον Χαμπίμπι Σλάι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings αυτό το τοκορόι στο παρόν. Τζαουάντ Ελ Καρούζ είναι που συμμετέχει με τα φωνητικά και το τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

Υπάρχει ο κόσμος με εσύ, υπάρχει και ο κόσμος με καίει. Εδώ στους 93 και 6. Προς το παρόν έχουμε φύγει με τους κόσμους που έρχονται με C και Z. Από το Σαν Διέγκο έρχονται, από την Καλιφόρνια. Φτιάχνουν εκεί αφροκαρίμπιαν μουσικές. Και το Βατούσα ηχογραφήθηκε από αυτούς μέσα στο 2025.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι αφρομπίτ μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στη κατάσταση Mood Matters. Όσο για το κομμάτι, έρχεται σε ηλουστρασιόν εκδοχή με τίτλο 70.

πολύ ωραία στα καινούργια, σε αυτά που παίζουμε και ξαναπαίζουμε με ατελείωτη χαρά, είναι και αυτό εδώ το Μπαμία που σκάει μύτη από τον Μίτσαμ Γιακούμπ, ο οποίος φέρνει τη Λούρτες και μαζί ηχογραφούν αυτό.

Καλύτερα και η Agogo Records από δίπλα, αυτό θα πει εμπιστοσύνη, είναι ο Captain Yosarian που αποφάσισε να παίξει Fela Kuti με dub διάθεση. Water, No Get Enemy in Dub είναι το κομμάτι που φέρνει, όπως φέρνει μαζί του

Η Ezra Collective, μια ιστορία μόνη τους. Η Collective αυτή που μάζεψε κόσμο και έκανε υπέροχες μουσικές. Εδώ φέρνει τον Πασελιέ να πρωταγωνιστήσει στο Only Love, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope.

ξεχνάμε σίγουρα το άλμπουμ Space Echo. Εκεί υπήρχε όλο το μυστήριο πίσω από τους κοσμικούς ήχους του Cabo Verde. Αμέρικο Μπρίτο και τραγουδάει

Καβίτα Σα, πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστοριοδήφης, η διανοούμενη, η ερευνήτρια, η Καβίτα Σα, που έψεξε πολλά για το πράσινο ακροτήρι, μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με τις μουσικές που έρχονταν από εκεί. Αγγόλα με το δικό της τρόπο.

Η Dead Can Dance που φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ και υπογράφουν από την επίδαυρο από την Ελλάδα, αυτή η Ιρλανδέζικη κολεκτίβα που φτιάχτηκε στη Μελβούρνη πίσω στο 1981, οι Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas, οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλτες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

0: τρία στη σειρά αγαπημένα. The Music από Last Poets και όχι μόνοι τους. Και βεβαίως ο R.L. Burnside σε αυτό το Bad Luck City που μας πάει ακόμα μακρύτερα.
1: Lord, not a lot of people don't know about that.

Woman Sisters, έκπληξη, ωραίες μουσικές, καταπληκτική στίχη, τραγουδάνε τα κορίτσια, If I Let You, είναι το κομμάτι που φτιάξαν μόλις.

σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σε ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και